0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Κλείνεις και του ύπνου εξαγείρασμα, Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νεκτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θυμώ και αμαρτωλώ, ουδέσαι από λεσάς με τα σανομίες μου, αλλά εφιλανδροπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με ιστορθρήσα και δοξολογήσα το κράτος σου. Και ενήν φώτισε όν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένατε σαν το γλά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάριν σε εν εξομολογήσει καρδίας και ανεμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε έπαντο κράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο κρονία, δεξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξησον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεσαι την εκτόρη πανερών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομεν των φρόνιμων παρθένων, εν φεδράρι λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδηρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρινεστέ σε. Η δούγαρα εν ανομία στην ελήφθην και εν αμαρτία σε και σε μιμήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άντυλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίς με, ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αληκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον διωστέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σεν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και την ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενούσι. Αγάπηνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μούσκους. Μακάρι άμου μη ενωδώ η πορευόμενη ενόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενοι την ανομία να εντεσοδεί αυτού επορέθησαν, σύνε φίλωτα σαν το λάσο του φυλάξα στα σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν η οδή μου του φυλάξα στα τα δικαιώματά σου, τότε ομοία συνθώ, εν το με επιβλέπνε με πάσα στα σεντολά σου. Εξομολογήσω με σε ενευθύτη την καρδία σου, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει σε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. εν όλη καρδία μου εξαζήτησα σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός σε Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξηγήλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες οδολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ου και πηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις αφημούτα σαν δολά σου. Επεπόθησεν ψυχή μου, το επιθυμήσω τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα συμπερηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωσεν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με εξηγηλά και επίκουσά μου, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνεδισώ με και οδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσω με εν της λόγης σου. Οδών αδικίας από όσους αναπαιμούν και τον νόμο σου ελέησώ με. Οδών αληθείας ερετησά μην και τα κρίματά σου και πελαθώ μην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδών εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δυνατεότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του σωματώματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάνουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούκης χεινόμην και εμελέτουν εν της σαντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα και ήρα τα σφύρας μου προς τα σαντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασής σου. Νίσθητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίπτυσάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν έτη ταπεινώσει μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκνα. Εμνίσθην των κρημάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρικλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμβανόντων των νόμων σου. Σαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνίσθηνε νυχθή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξε τον νόμο σου. Αύτη γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξαζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην το προσώπο σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λογιόν σου. Διαλογισάμην το σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην του και ταράχτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών πήρε απλάκησάνε και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύχτων εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τα σαντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ τριμέλισσα, διά τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών μη ότι αγαπήνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντουλά σου. Οι φοβμένοι σε όψοντε με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, του παρακαλέσαμε κατά το λόγιον σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη θυμί σου και ζήσαμε, ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιον σου βλέποντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο σωστό εν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με τον καταδιωκόντων με κρίση. Διηγείς αντόμη παράνομη αδελεσχία, αλλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχήσινε τελεσάν με εν τη γη. Εγώ δέου και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλαιό σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημιώτη ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάχουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζητάς με. Σώσε με εγώ, σώσον με. Ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμειναν αμαρτωλή, το απολέσαμε. Τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σχεδόν πέρα, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σοφισά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδασκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήθω ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξα τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου δε ξέκνα ότι εσύ ενομοθέτησάς μου. Ως γλυκιά το λάριγγι μου τα λογιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτα εμείς εσά πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου. Όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηκα ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τα σχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμεμψη. Παρανόμως εμίσασα, τον δαινόμουν σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιον σου και ζήσω με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτε εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξα τον δούλον σου εις αγαθών, μη συγκοφατισά το σαν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπουν στο σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πείσον με το δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου εμεί εγώ συνείδησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και στην αιτή νηπίους. Το στόμα μου ήνυξα και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και Υιού Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μην κατακυριευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέτησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσά με, έντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήκησαν κατεδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι εσύ, Κύριε, και πάσο οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαντούμε ότι το νόμο σου και πελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκτηνα. Ήδωνα συνετούντας και εξετικόμηνα τα λόγια σου και φυλάξοντο. Είδε ότι τα σαντολά σου αγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αργή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησό με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέψε το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε δουλές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα σαντολά σου ηρετησά μην. Επεπότησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος μου ελέγχει μου εστί. Εσ ζήσε τη ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: σταυροθέντασε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και απαθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεσοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσαι τις ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείω το όνομά σου, αληθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σε ουρανό του τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ω και εμεί αφήμε του φιλέτε ημών, και εμεί ενέγγιση εμά ει πειρασμό, αλλά ρίσε εμά από του πονηρού. Ιδού νυφίω έρχεται το μέσο τη νυχτό, και μακάριο ο δούλο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιο δε πάλι νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαιό πεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσεπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ιδού ανηφίω σου. Βλέπουν ψυχή μου, μην τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα, ω επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, εν επαντήσεις χρυσό τον Θεό, εν ελαίο πίονη, και δώσει τον υπόναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, σου τη σωτηρία σου κήρωμα, Θεωτό και παρθένη και τεύομαι. Τα σου εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρήνη του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Παντί καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δες επαγγελίας σου μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφεντα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και δίνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτού του πληρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσαμε εις την ένταση πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας σου ενώ να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας σου ενώ να μην. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και δοξατέρα, ασυγκρούσα σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ,

0: Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σώμε των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψησε Θεέ και Κύριε του Ελέου, στον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, εδοξάτε και εξαίσιον ουκέ στην αριθμός, τον παρασχόντα εμεί τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεση τον κόπο της πολεμόχθους ακός. Ευχαριστούμε Εσύ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αφιλαθροπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος Σου, διότι σοπούμε την ανήκασό Σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους και προς ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της ενέσεως, όπως αν τιμηθόμενα περισπάστος, άδειτε και ψάλλει και εξομολογήστε Σοι, πριν πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο Πατρί, Εσύ, το μονογενή Σου Υιό, και το Παναγείο και καρθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, αθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εισταξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν εισταξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύρος φυλάξησε, Κύρος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλος σου συγκάψησε, ουδέησε με τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου αναβλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσεις Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε μαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, αληθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμεί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμεί αφήνουμε του οφειλέτε ημών, και εμεί ενέγκυση εμά ει πειρασμό, αλλά ρίσε εμά από το πονηρού. Μνήσιτε Κύριο αγαθό ο δούλο σου και ω ανεβίω ημαρτών, συγχώρησον ουδή γαραναμάρθητο, ημί ο δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπου πάντα οικονομών, των συμφέρων πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλο σου, εσύγαρθεν ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλο σου, ένθω και στη πόνο σου λύκου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εσύ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήνε η δόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έρχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και σκύπτες της βασιλείας θεσές οι και εσείς κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελωθέντων, και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλημα ακούσιοντα και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνε πλημελθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλουερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η σκοπή του προσώπου σε φέρνει πάνω στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση, προκειμένου δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και ζήτε δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αθώο, και ζωπιό σου πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγεται μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τρίας Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξώ με από τη σκέπη σου.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε σε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε το Κύριο σε μέρα κλήσεω και τερασπίσει το όνομα του Θεού από εξαβοθούμε και βοήθα με τη Θεού και ποιον αντιλάβει το όσο. Μισθή πάση στη Θεία Σου, το λογάπτωμά Σου και ανάτο. Δώσε Κύριο στα την καρδία Σου και πάσα τη βουλή Σου πληρώσε. Καλιασόμεθα από την Κυρία Σου και τον όνομα της Κυρίου και όλοι μόνοι μου ελπισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα θύματά Σου, είναι ότι έσωσε Κύριος του Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυνασίσει σωτηρία της δεξιάς αυτού.

προσευχές, την σωτηρία σου αγαλιάσει τα σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό, και τη θέληση των φιλέων αυτού ευεσέλισα σε αυτόν. Ότι προέφτασες αυτόν η ευλογία της Χριστότητος, έφτεκα από την κεφαλήν αυτού στέφανα πλήθου τιμίου. Ζωήν η θύσα τόσε και έδωκα σε αυτό, ακρότητα ημέρων εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεν επί της επ' αυτών. Ότι δώσεις αυτόν ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτού σας κλείβαναν πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, μεταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, δελογίσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων της περιλήφης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν, υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσονο και ψαλού.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε.

ένα και το όνομα του, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, ότι δύο πνεύματι, συνήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, Αγίος ουρανής, αγιεύσαι το όνομά σου, αληθέ το βασιλεία σου. Γεννήθω θελημά σου, στον αιώνα και της γης. Τον άφθαλ ημών των αιτιού,

0: αλλά ρίξε εμάς από την πονηρία. Σώσαν δύο το λαό σου και βρόζει την γερανία σου. Μην κάτσε να φυλέψει τα αργά δρούμενα. Για σαν σου λάθος για τους αγγούς σου πολύ θερμά. Δοξά Πατρί και ο Κυριοπνεύματι, ο υψωθήσαντος αυρέ κουσίω σε πονήμο σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανε δυνάμεις στους πιστούς βασιλείς ημών, νικά σου χορηγών αυτές κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αή των ντρόπεων, την ειν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, η παρήδης αγαθήτας ηκεσίες ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώσε όσοι κέλεσες βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έλκες ο Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα είναι υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τη σαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσουν από μεριάδων λαού των κύκλωσιν επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, Οδυσσία επάταξες πάντα στους εκθένοντάς μου Ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου, από προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστέ μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου τη αυροσύνη μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και θορθάζουνε πορευόμην, ότι εψώνα μου εκλείστησαν εμπεγμάτων, κι ουκέ στην ίαση εν αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμενα από στην αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου από σου καπετρίβει. Η καρδία μου εταράφηκε να κατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμό μου, και αυτό πέστη με δε μου. Οι φίλοι μου και απλησία μου, εξυναντίε μου, ήγγισαν και έστησαν, και έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως οι άραδος σου κανοίγον το στόμα αυτού.

Ότι είπον μη ποτέ πιθαρώσει μέχρι μου και εντός αλευθύν επόδας μου έπαιμε μεγαλοημόνησαν, ότι εγώ εις μάρτυγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιόμαι στη βία παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθροί μου σώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες

σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθησο, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προσαπλώσεις άξι μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελό σου υπερσβάλλον στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώντας χείρας μου, ως εξτράτος και ποιότητος εν ληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, διέ μνημονευόν σου επί της τομής μου εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίμων σου αγαλιάσουμε. Εκολύτη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας σου ομφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις τη λέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν, και σε προσελογίστη με το καταβενόν των εις λάκων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος είναι κρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέβλονται σεν τάφων ο καμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ο ξεφορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισέγησαν οπτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, δι' επέθεσα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια, ή η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόρτα τα μάσια σου, και η δικαιοσύνη σου αγία επιλυσμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έπραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι αντί, Κύριε, ακουθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώς είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθήσε, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελοπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσεχθεί.

Θάνου πάσα στα συναποδούς αυτού, τον εγλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε μελέη και εκτιμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κλίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστήσεται ο δέης των αιώνα μηνύ, ο κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ο δε κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, ο ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εύκους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυν αφημών τα συνομία σημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο σηκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυγού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτόν και ούχε υπάρξει, και ούχε επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού.

Διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο, της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσχον, ότι κατεδίωξε με προς την ψυχή μου, εταπείνωση γίν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η Κυρία συνέβε με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνιν υπορέψου με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έρεκεν το όνοματό σου, Κύριε, εζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου.

0: Πνεύματι.
1: Κινούν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδα ψαλτηρίων με το δίσεν κιθάρα. Ό,τι έφρανάς με, Κύριε, το ποίηματί σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσα μεγαλύνθη τέρδα σου, Κύριε, σφόδρε βαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου, ανήρ άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσιτα αυτά, εν το ανατήλα μαρτωλού σου συγχόρτων και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως άνεξ ολοθρευτών συνείς τον αιώνα του αιώνος. Σιδε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαιοποίωνη. Και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επεμέ πονηρευωμένης, ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνου πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οικοκυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη, και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλει ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία είναι αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπεια εν ενεδίσατο, εν ενεδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, και γάρεστε έωσε την οικουμένη νηπησούς αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε, από το αιώνος ή. Επήραν υποταμή, Κύριε, επήραν υποταμή φωνάς αυτών, αρούσιν υποταμή επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με το ρυσμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάστατο, υψώθητη ο κρίνων την γη, απόδοσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, ως πότε αμαρτωλοί καπιήσονται, θέγξονται και λαλήσου στην αδικία, λαλήσου οι πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Τον λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν, χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλοι τον εφώνευσαν και είπων, μου κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ου σου χή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ου χή κατανοεί, ο παιδεύων έθνη ου χή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εσύ μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος που να παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν, του πρέιν αυτών αφημερών πονηρών, έως σου οργεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ου καπώσετε, Κύριος, το λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού καγκαταλείψει, έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η αυτής την καρδία. Τις αναστησετέμι επί πονηρευωμένης, ή τι συμπαραστησετέμι επί της εργαζομένης την ανομίαν, ή μη ότι Κύριος ευοήθησέμι παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου, Κύριε, ευοήθη μου. Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστωση θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταμα, θυρεύσουσιν επί ψυχή δικαίου και έμαθον καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθο το Κύριο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτό εν εξομολογήσει και εμψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επιφάσταν την γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτό εστιν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτή και την ξηράνε χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσεντος ημάς. Ότι αυτός εστιν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, όσον το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, που επειρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου. Τεσσεράκοντα έτη προσώθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανονται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την καταπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, άσετε το Κυρίο πάσα η γη, άσετε το Κυρίο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνηση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστί υπερπάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε στις αυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη. Είπατε εν της έθνες είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη μη της ούς αλευθίσετε κρινή λαούς ελευθύνητη. Έφρεν έστωσον η ουρανή και αγαλιά στο γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να γαλιάσει το γη, εφρανθεί το σαν νήσι πολέμου. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογεί η κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανα νέα στραπέα αυτού την οικουμένη, είδε και σαλέθη η γη. Τα όρια σου Κυρίως ετάγησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, και είδωσαν πάντες οι λαοί τη δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι αντι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και φράνθη Σιών, και αγαλιάσονται τη λατέρες της Ιουδαίας, ένε και των ρημάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος, επί πάσαν την γη, σφόδρε περιψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσε Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχυρός αμαρτωλούρισετε αυτούς. Φως ανέφυλε το δικαίω και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

0: Λύσουν, Κύριε, λύσουν, Κύριε, λύσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άσατε το Κύριο άσμα και ενώ θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσι του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα, αγιάσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπινγκ συναλατές και φωνή σάλπινγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Πότα μίκρο τι σου συγχυρεί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι και κρίνει την γη. Κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος ευασίλευσε εν οργιζέσουσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιών μέγας και υψηλός εσύ, επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το ονόματι σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ ετοίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ σύ ετοίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Μωύσης και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός σήκουεν αυτόν, εν στήλων εφέλησε λάλη προς αυτούς. Ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ ετύχουες αυτό. Ο Θεός σύ ευήλατος εγίνου αυτής. Και εκδικών επί πάντα τα επιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού. Ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν ευφροσύνη. Εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ουχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτό ότι Χριστός Κύριος, εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σωμέσει, Κύριε, ψελό και συνήσω ένα δόμο, μου πότε ήξεις προς με. Διαπορευόμην ένα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προφθαλμών μου πράγμα παράνομων, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού κακολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλείνοντος απαιμού του πονηρού καγίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, του τον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία, του το ου συνίσθιον. Οι οφθαλμοί μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενοι εν οδό αμό μου ούτως μη λειτουργεί. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρέψε εκ πόνος Κυρίου, πάντα στους εργαζομένους στην ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και

0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Συ Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου και κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσμετου σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσου μέσα τα χέ επάκουσό μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός η ημέρα μου και τα οστά μου σε φρύγιος συνεφρύγησαν. Επλήγινος η χόρτος και ξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμη του φαγήν των άτομων μου. Από φωνή του στεναγμού μου επολύθη το οστού μου της αρχή μου. Ομοιώθη μπελεκάνη ερημικό εγενήθινο συνεκτικό ραξε νικοπέδο. Η γρύπνησα και γενόμενο στο θείο μονάζων επιδόματος όλη την ημέρα να μην διζώμη εχθρή μου. Και οι επενούντες μου κατέ μου όμνιον, ότι σποδών ως η άρ των έφαγων και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με, ημέρη μου σοι σκιά εκλήθησαν, καγός η πόρτος εξηράνθην, σοι δε Κυρία εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, σοι αναστάσει εκτηρήσεις της Ιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λήθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσι και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος της Ιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέμβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένος επί δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν εταίραν και λαός ευπιζόμενος εν έσει τον Κύριο. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί τη γην επέβλεψε. Του ακούσε τους στεναγμούς του πεπαιδημένου, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένου. Του αναγγέλεσε ιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνει λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού. Την ολιγότητα των ημερών μου αναγγελώνει. Μη αναγάγισμεν ημείς ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γη με θεμελίωσας και έργα των χειρών σου. Εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντως ο σημάτιον παλαιωθήσονται και ο συμπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα αίτη σου υπερκλείψουσι ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενο πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκτοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να βαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σε του η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θέληματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσε του δε εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδου και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέουσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριος σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό κι ούκ υπάρξει κι ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσος επί διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο ωφέλιμα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Μην ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσεων αβαλόμενος φως ασημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριος, στεγάζουν εν είδεση τα υπερώ αυτού. Ότι θείς νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσουντε ύδατα. Από επιτιμής όσου φέρξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νου με θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν πάρεξιν αναμέσω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού, τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη πίνηση και χλώην του δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου εσεφύτευσα. Εκεί στρουθεί ο ενωσεύσωση του ροδίου, η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί είστε σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού. Έθο σκότος και γέννη τον ήξεν αυτή, διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέξεται άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύθε τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρε πετάων ουκέ στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ονέπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπλος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντε σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξα δώσω τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το βούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέκων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτώμενος των ωραίων και καπνίσονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έσου υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Μα αυτού, απαγγείλατε δυσέθμιση τα έργα αυτού, άσατε αυτό και ψάλατε αυτό, οδηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εφρανθήτου καρδία ζητούντο τον Κύριο. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήθητε το θαυμασίον αυτού, ανεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστη στον αιώνα διαθήκης αυτού λόγου, ου εν ετήλω του ισχυλίας γενεάς. Ον διέτετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτό το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω τη γην Χανάν σκήνης μακληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ο λιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθον εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καθήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλυξεν υπερ αυτών βασιλείς. Μη άφτεστε το Χριστό μου και τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί τη γην παν στήριγμα άρτου συνέθριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσή. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδες αυτού, σίδερον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο εν Κυρίου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτό άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρούκησεν εν γη Χαμ. Κι ύφξησε το λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε το λαόν αυτού, του δολιώσε τη δούλη αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν το δούλον αυτού, Αρών, να εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτή στου λόγου των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασεν ότι παρεπίκραναν του λόγου αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε του ηφία αυτών. Εξήρψεν η γη αυτού, βατράχουσε τη σταμή στο βασιλέον αυτού. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τα σλοχάς αυτού χάλαζαν πυρ καταφλέγουν εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέθλιψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος ούκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα το καρπόν της γης αυτών. Και πάταξε παν πρωτότοπον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αρχηρίο και χρυσίο και ουκλήν εν δεσφυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδω αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην σκέπιν αυτής και πύρ του φωτής αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθε ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ρίσαν ύδατα και πορεύθησαν εν ανίδρυς ποταμή. Ότι εμνήστε του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ το δούλον αυτού. Και εξήγαγε το λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας ευνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωσι τα δικαιώματα αυτών και τον νόμο αυτού εξητήσωσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσισαν το κρινεστέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίθυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδειλους άσμη. Ραντιείς με ισόχου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν, αγαλιάσονται ως θέτε ταπεινωμένοι.

Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και θεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσίων, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστή.

συνδέσει απ' τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου στο το Θεό παραθόμεθα. Σύγχρονη ως ελεύθερης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και

Τη δεκάτη ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών, άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τασεκίας, ογδοάτη δεκάτη πληγής ηλεόγιος εκπνή. Οι Άγιοι Πάτιος και Θεόδουλος, οι συμμαρτυρήσαντες του Αγίου Λεοντίου ξύφι τελειούνται, ελευθερόφρον Θεόδουλος προς ξύφος, διού τον όντα και το υπάτιον βλέπει, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου, πολλών βασάνων εθέρι ελαμβάνεις, τα σανταμίψεις εν πλάτη του εθέρους. Ο όσιος έρασμος εν ειρήνη τελειούται, θνίσκον έρασμος ιδέως έχω λέγει, εράσμου εν γάρ έστιμη το τεθνάνε. Οι Άγιοι δύο μάρτυρες, οι εκ Κύπρου, τους πόδας καθέντες τελειούνται, καύσιν ποδών στέξαντες εις ώραν μίαν, αιωνίως χαίρους οι μάρτυρες δύο, μνήμη του εναγής πατρός ημών Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως της Κύπρου. Κοσμίσας Κύπρον λόγης εις Λεόντιε, ύμνης νυν Θεών συμπάς της Αγίης. Αγίων συγκράψας Λεόντιε βίους, αυτόν ισότιμος και σύναυλος μπέλης. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου, του ποιμένους του κειμένου πέραν του άστεως, ποιμήν υπάρχουν ειν παρέστης ποιμένη, το ποιμενάρχη ο Λεόντι ευθύφρον, όσιος Λεόντιος, ο εν τη ιερά μονή του Διονυσίου ασκήσας και της πύλης της μονής μη εξελθών εν χρόνης εξήκοντα, ο προφητικού χαρίσματος ηξιωμένος και μυροβλήτης μεταθάλτων γενόμενος, εν ειρήνη τελειούται. Τα μοίρα βλύζειν Λεόντι εκτάφου, καθαρότητος σήμα αισθήσεις άκρας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεοντίου, του κανονάρχου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, αηδών γλυκής και κοίμηται της Λαύρας, ο Λεόντιος Λεύω ο κανονάρχης, η σύναξη του αρχιστρατήγου Μιχαήλ πλησίου του Αγίου Ιουλιανού εν το φόρο, αρχιστράτηγε των αερών ταγμάτων, δέχου Μιχαήλ ημών την υμνοδίαν, τέστρος όν Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ενίτε από τον έγκυση ψήστη, σε πρέπει ήμουν στο Θεό. Ενίτε από τον πάντα σε άγγελια του, ενίτε από τον πάσε οι δυνάμει αυτού, σε πρέπει ήμουν στο Θεό. Ενίτε από τον ήλιο και σελήνη, ενίτε από τον πάντα τα άστρα και το φω. Ενίτε από τον οι ουρανοί των ουρανών, και το ίδωρ των υπηράνων των ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και

η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώθη κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, ποιησίς Ισραήλ λαοελγίζονται αυτόν. Άστατε το Κυρίο άσμο κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν για αυτόν, και ίσιον αγαλιάστος εν επιτοπίσαν.

Ισού αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε να της κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή έστε πας της σωσίης αυτού. Ένιτε το Θεόν ε της Αγίης αυτού, ένιτε απ' τον ευστερεώματι δύναμιος αυτού, ένιτε απ' τον επί της δυναστής αυτού, ένιτε απ' τον

0: φορδές και οργάνου, ένιτια των εγκυμπάλισε δίχης, ένιτια των εγκυμπάλισε αλλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα σου ύψιστε. Τον αγγέλιν το πρωί του έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό.

ευλογίας, κτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των μαρτιών των λόγων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων του Θεού,

Κύριε Κουρισάντο, εν τη Αγία Μονή ταύτη, ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το

Θεός παρά των επικαλουμένων σε ενώρη καρδία. Πρόσεξε και ημών τον αμαρτωλό τη δέηση και προσάγωγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και η κάλλο σου ριβάς προσυνεγήνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου του γενέστε σε ευρώζε του τη θυσία λιμών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτών σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυροφέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ Ανάσταση.

Σε ελίου, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εμπαντή τόπο της βοστίας σου, σίγαρη Θεός ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, άιωνος αυτοσόν, σύ και μονογενή σου έως και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανήθεγες και την βασιλεία σου χωρίσου την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και του μονογενή σου έως και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ονίσμεν και ονοκίσμεν, των φανερών και φανανευεργεσιών των εισημάχων γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημοδέξης και κατηξίων σας και της υπαρεστήκας ηχείας αραγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουργείμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάξια αυτορωτάτα.

0: των αιρών αυτού θυσιαστήνου ίσως πνευματίας μετακής, αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον,
0: η ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη.

0: και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαθή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφτης, της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς λιθότητος, της άφεσης είναι αμαρτιών, της συγχώρησης του ελλημάτου, της νεύρης αγιοκοινωνίας, της βασιλείας ουρανών κληρονομία, της παρησίαν την προσέ, μης κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως δολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

λάβει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου ξεκόντων εις το είναι τα πάντα παραλαβών. Αυτός δέσπι το ουρανό την έπιδη επί της υποκύπλικότητας τα σε αυτόν κεφαλάς. Ου χαρέκλας αρκή και αίμα τη λασί του φοβερό Θεό. Σίου δέσπι το προκείμενο πάση εμείς από την εξομάλου σου και το θεία πάνω στην διακρία. Της πλέον της σύμπληψης της δοδοκορούσης συνόδευτης της δασίας. Ο ιατρός των ψυχών του των σωμάτων.

πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα δούνε ημί το αχράδου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντί το λαό ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και μισό. Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και μισό. Θεός ηλάστη.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναίαν ελέη σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, τόμενόν σου, ως την πόρην και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου αφράντου πόδο κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελεησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαν υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκ πάσης μη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγα της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δαινών τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίουσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνο, χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσφολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του ελέους του Θεού στη ζωή μας. Το έλεος του Θεού είναι η ανεξάγγλητη πηγή της ελπίδος μας. Ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιον του Παναγίου Θεού και να πει «Έκανα το θέλημά σου στη ζωή μου, δεν παρέβην ποτέ καμία εντολή σου, είμαι καθαρός από κάθε αμαρτία». Όλοι οι πιστοί που κάνουμε κάποιον πνευματικό αγώνα και βλέπουμε την αδυναμία και τα πολλά ελαττώματα και πάθη μας, ζητούμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Συμβαίνει όμως ο αντίδικός μας, ο διάβολος, που διψά την απώλειά μας, να προσπαθεί να διαστρέψει αυτό το λογισμό μας και να μας παρασύρει στην απώλεια. Δηλαδή τι κάνει? Προσπαθεί να μας πείσει να ελπίζουμε μεν στο έλεος του Θεού, αλλά χωρίς να αγωνιζόμαστε φιλότιμα για τη σωτηρία μας. Αυτό το επισημαίνει ο Λόγος του Θεού, αλλά και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Διαβάζουμε στη Σοφία Σιράχ: «Μην ξεθαρεύεις για τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, ώστε να προσθέτεις αμαρτία πάνω στην αμαρτία, και μην πεις ποτέ «Η ευσπλαχνία του Θεού είναι μεγάλη και θα συγχωρήσει το πλήθος των αμαρτιών μου». Έλεος γάρ και οργή παραυτού. Μην καθυστερείς να επιστρέψεις στον Κύριο και μην αναβάλεις τη μετάνοιά σου από μέρα σε μέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας παράλληλο χωρίο, πολύ εύστοχα παρατηρεί «Την Χριστότητα ο Θεός επιδείκνυται, ίνα απαλλαγής αμαρτημάτων, ουχ ίνα προστής». Μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι η παγίδα αυτή του πονηρού είναι πολύ παλιά. Έτσι κατά τον Άγιο κατάφερε τους πρωτοπλάστους να αμαρτήσουν. Ου θανάτου αποθανείστε. Κάνετε δηλαδή κατά την όρεξή σας και δεν πρόκειται να σας συμβεί κανένα κακό. Από τους λόγους των Αγίων Πατέρων συνειδητοποιούμε ότι οι δαίμονες προσπαθούν να μας παρασύρουν στα άκρα. Αν μεν πενθούμε υπερβολικά για τις αμαρτίες μας, προσπαθούν να μας παρασύρουν στην απόγνωση, τονίζοντας την αυστηρότητα του Θεού. Αν πάλι δεν είμαστε στερεωμένοι στο φόβο του Θεού, προσπαθούν να μας παρασύρουν στο να αμαρτάνουμε χωρίς φόβο Θεού, με την ψεύτικη ελπίδα στο άπειρο θείο έλεος. Βέβαια, το έλεος του Θεού είναι όντως ανεξάγγητο και άπειρο, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να στεφανώσει τη ρατιμία, την αμέλεια και την απερισκεψία μας. Ο Θεός να μας φυλάξει από τα άκρα και να μας δώσει τη χάρη Του να αγωνιζόμαστε με σύνεση, με όλες μας τις δυνάμεις, μέσω των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, για τη σωτηρία μας, με ακλόνητη και φωτισμένη ελπίδα στο έλεος Του. Αυτό η δόξα και το κράτος.

Αγίου των Ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, όρθω των μισών ημών την οδόν, στήριξου μας το φως της πάντας, φρόνησον ημών την ζωή, να ασφαλίσει ημών τα διαβήματα ευχής και οικεσίες, σε δόξα το και παρθένου.

και Άγιον της Επισύπη πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτού εν τη δόξη τη θεϊκή σου δυνάμει και μείνε το λύπη σημά τη ελπίζει τη Επισέ. Η ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου, τι ιερέ, τι άρχου νημών του στρατού και παντή του λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειο, να νοθνεί και καταβαίνουν έξω του πατρό των φώτων. Και σε την δόξα μου και ευχαριστία μου και προσκύνησα αμφέμπομένου.

Αγνών του Θεού, του Μακαρίων Κτητών, της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριλίου Άσα, Χερμονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Επραξέστη το Φόρας και Ξένης των Μοναδισών, Μοναχών, Καλλιόπης, Πρεσβυτέρης των Δούλων του Θεού, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, Κλίτσας, Νάνας, και πάντα των μημαθαίνονται η Αγία Προθέση Πατέρων και Μητέρων και Αδελφών ημών και υπέ τους χωρίς την εαυτής,

αμαρτήσεις του τελείων καταργήσεις και ζωή του πέμπτου εισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσαν τα ψυχάς του μακαρίων τίτων της Αγίας Μονής Ταύτης. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφη Ρωμνάχου, Κυριακή Συνταρία Συμπλασία Χριστοφόρα και Ξένη του Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των Δούλων, του Γεωργίου Χαρικλία Αλεξάνδρα, Θεοκλήτου Φιλίτσα Νάνα και πάντων, των μνημονευτέρων τη Αγία Προθέση Πατρίν και των Φωνήμων και τάξων αυτάς. Εν τόπου φωτεινό, εν τόπου κλωνό, του Παναψήξου, εν τα πέδρα, πάσα, οδύνη λύπη και συναγμό. Πάνω μάτω του παραυτού πραχθένε λόγο, η έργο ιδιανία, ο καθό και φλόν του Θεό συγχώρησαν. Ότι και στην άνθρωπο ο ζήτη του είχα μαρτυρήσει, είχα μόνο τη αμαρτία υπάρξει. Η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη του αιώνα.

Ο Κυριακής Μαρίας Πράξης Προφοράς και Ξέης Μοναχών Καλλιόπης Βητρές και των Δούνων Σου Γεωργίου Χαρή Κυριάς Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φυγίτσας Νάντας και πάνω του Μνημφθέναν τη Αγία Προθέση Πατέρων Μητέρων και Τελεφώνημων Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ του έξανα πέμπω εις τον άρχο σου Πατρί

0: Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση Μοναγία Τριάς, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσου.
0: Ο Εναγής Θαυμαστός Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών της πλησίας, πανυπερευλογημένη Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη, και Πασών του Τιμίου Πουρανίων Θείων, δυνάμει να ειρήνω σωμάτων, και εσύ του Τιμίου Ενδόξου, προφή του Προδρόμου και προφή του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, των Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Καλλίων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Ναγή Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Μισθαγωγήν επιτελέσαμε, του Ναγή Πατρόσιμων Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Κυρίας του Θαυματουργού, Προστάτου και Πολιούχου ημών, Νεκτάριου Επισκόποντα Πόλεως του Θαυματουργού του Ασίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, καθηγητού της Ερήμου Αντωνίου του Μεγάλου, Νικοδήμου του Θείου Διδασκάλου, Ιωσήφ του Συχάστου Έφρεν και τον Αρκιώτου της Οσιώπη Παρθένο Μάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λεοντίου Ιπατίου Θεοδούλου και Θερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Εράσμου Λεοντίου του Ποιμένος Λεοντίου του Μυροβλήτου και Λεοντίου Επισκοπού Κύπρου όν την ύμπανε βλαβώ σε ορτάζουν και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η Αγία και η Άγια Φιλάς Πάντας ημάς.
1: Επάντη δίκης της καλής με τους Υιώρους των Σοποιών μυστικών δωρημάτων, ημνήσων ευθύς εν χαρίστης ομέγα και τάδε θερμός ψυχής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο παππός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν, των αχράντων σου και πορωνίων βεραιών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενος εμήν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή ησίας εν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μη καίτε με αυτός όλες ή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη.

Συγχαρητών των συμφετών και ανέκπρασου σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός μας δουλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην εις φαρές σου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων, δε μόνος αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη.

Εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς των ορφύρμη, σάρκας εν εκουσίως, ο πύρι υπάρχον και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελών μας συνθέσεις, εις πάντας αρμούσες νεφρούσες καρδίων, φλέξον δεκάνθεως των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίωσον θες φρένες, θες αιγνία στήριξον ως τα ισάμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίσε με, κάλυνε συνέτησε και φωτίσε με, δείξε με σώμα σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι όσον ήκουν εσόδου κοινωνία.

Το πρόδρομό σου, του σοφού Αποστόλου, προ τη δε στην άχρη των Αγνή Μητέρα, όντα ηττά έσπλαχνα δέξα Χριστέ μου, και φωτο πέδωτο ανέργα σε λάτριν, σίγαρη πάρκε αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη δόξα να πάντε σπέβομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μου Ιησού είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμον εις άφησεν αμαρτιών, γέννητο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όμο των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείς της Παναχράτους ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκου και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη και τα φυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι εξαίως άσμα των ανάξιων κοινωνούν γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητικούς

0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστηκε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ιάσε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιωσίων, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη στενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αμήν. Ή του στόματος σου καθά περπρισσός ετ λάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρός αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σοφήνα της ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών κυλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήνε τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των υπορωνίων τάξεων και το έρθεων μελόδημα εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γίνη διανεύση διερχόμενος και τέρασε μεγίστη θαυμαζόμενος η πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου και στην ειρήνη δώσε μην και λέησον ημάς ως μόνος ηκτήριμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

σε οποιαδήποτε αμαρτία και αν πέσουμε, όσες φορές και αν την επαναλάβουμε, εκατομμύρια φορές. Εκατομμύρια, φανταστείτε, είναι ένα αστρονομικό αριθμό που δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε το πιο μεγάλο κομπιούτερ. Να επαναλαμβάνεται στον αστρονομικό αριθμό κατά δευτερόλεπτο η αμαρτία εκείνη σε όλα τα χρόνια της ζωής μας, δεν μπορεί να καλύψει η αμαρτία αυτή το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατον να νικήσει ποτέ η αμαρτία την αγάπη του Θεού. Διότι ακριβώς Χριστός απέθανε υπέρ ημών, όχι άνθρωπος. Ο Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας και αυτός ο τέλειος Θεός τελείως εξεπλήρωσε και κάλυψε την σωτηρία μας.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη 8 Ιουνίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λεοντίου και των συναθλησάντων αυτό Υπατίου και Θεοδούλου, του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου, του Οσίου Εράσμου, των δύο ανωνύμων Αγίων Μαρτύρων των εκ Κύπρου, του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου του Ποιμένος, του Οσίου Λεοντίου της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Μυροβλήτου, η σύναξη του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ του εν το φόρο και του Οσίου Λεοντίου των Σπηλαίων του Κιέβου του Κανονάρχου. Ο Άγιος Λεόντιος. Ο Άγιος Λεόντιος, λόγω της σωματικής αλλά και της ψυχικής του δύναμης, κατέστη ένα σκληρό διαμάντι της πίστης. Γεννήθηκε στην Αίγινα και από νεανική ηλικία πίστευσε στον Χριστό. Ο νεαρός Λεόντιος διακρινόταν για το ρωμαλαίο παράστημά του, γεγονός που τον όθησε να καταταγεί στο ρωμαϊκό στρατό, όπου πολύ σύντομα προάχθηκε στο βαθμό του αρχιστρατήγου. Παρόλες αυτές τις τιμές, ο Λεόντιος διατηρούσε πολύ μετριοφροσύνη και ανώτερο από όλα τα αξιώματα θεωρούσε το ότι ήταν χριστιανός. Ο Λεόντιος υπηρετούσε ως στρατηγός στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου γεμάτος από χριστιανική αγάπη προσέφερε τα περισσεύματα του συσιτίου των στρατιωτών στους φτωχούς και πεινασμένους, ενώ κήρυτε τον Χριστό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί ήσαν εκείνοι που έγιναν χριστιανοί. Ο ηγεμόνας της περιοχής όμως φρίαξε σαν έμαθε την δράση αυτή του στρατηγού Λεοντίου και αμέσως έστειλε τον δικαστή Υπάτιο να συλλάβει τον Λεόντιο. Ο Υπάτιος, φτάνοντας στην Τρίπολη, αρρώστησε και θεραπεύθηκε επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, όπως του υπέδειξε Άγγελος Κυρίου. Ύστερα από αυτό, αντί να καταδιώξει τον Λεόντιο, ζήτησε να γίνει χριστιανός. Το γεγονός όμως αυτό μαθεύτηκε και ο έπαρχος, αφού τους συνέλαβε, τους οδήγησε στα βασανιστήρια. Οδυνηρότερα βασανίστηκε ο Άγιος Λεόντιος, που η καρτερία του τους κατέπληξε όλους. Αφού του ξέσκισαν τις σάρκες, έπειτα τον έδεσαν σε 4 πασάλους και οι στρατιώτες τον χτυπούσαν αλίπητα μέχρι που το σώμα διαμελίστηκε και ο αξιοθαύμαστος αθλητής του Χριστού Λεόντιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, αφήνοντας σε όλους την ανάμνηση της αξιοθαύμαστης καρτερίας του. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ομιλία του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, για τη ζωντανή σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος, με την καθημερινή ζωή των μοναχών, αλλά και με το πνευματικό αγώνα των πιστών που ζουν στο κόσμο.
1: Το βλέπουμε πλέον ότι η Παναγία του Αγίου Όρους έφυγε από το σπίτι της, βγήκε από το περιβόλι της και ήρθε εδώ. Ευγήκε για τον κόσμο. Το Άγιον Όρος με πολύ αγάπη και στοργή προσέφερε την Παναγία εις προσκύνηση και προσευλογία του λαού τον οποίον αγαπά ο Θεός. Προσέφερε τον θησαυρόν των θησαυρών της. Όταν επρόκειτο Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από κάποιον τόπο και να πάνε κάπου αλλού, έβλεπαν την φωτεινή νεφέλη που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού να απέρεται, να ανεβαίνει επάνω, και τότε άπας ο λαός συνηθρίζεται εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά τη στιβωτού, και ενώ αλλάζουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ οι σάρπιγγες ηχούσαν τα κύμβαλα ως αυτός, έβλεπες τα σκαρδίας των να συγκινούνται και να βλέπουν την κυβωτόν να προχωρεί και ο πίσω αυτής να ακολουθούν εκείνοι. Εγνώριζαν ότι εκεί ήταν ο Θεός και πήγαιναν όπου ήταν ο Θεός. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα με μας. Για κοιτάξτε, γύρω από την Παναγία, γύρω από την εικόνα αυτή, η οποία παριστά όντως την παρουσία της Παναγίας, πόσος ιερός ενθουσιασμός. Ήδη μόλις φάνηκε εις το πέλαγος, χαιρετίστηκε από τα πλοία, εσυνεχεία οι κανονιοβολισμοί της απέδωσαν τιμές πρώτου. Κατόπιν όλος ο λαός έκυπτε τα σκεφαλάς του, εδάκρυαν οι οφθαλμοί και των ανδρών, τα γόνατα έτρεμον, άπαντες ήσαν γεμάτοι μάτια για να δουν την Παναγία, και ο δρόμος εγέμισε και τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια και δεν έμεινε τίποτε. Ο ουρανός εκράτησε την βροχή την ημέρα εκείνη που ήρθε η Παναγία και εν συνεχεία, για να μην έχουμε κανένα πρόσκομα. Πάντες υπεδέχοντο την Παναγία, την μητέρα της ζωής, εκείνη που μας δίνει το κουράγιο να προχωρούμε. Δέστε τώρα, ευτυχής η Θεσσαλονίκη, η περικαλής και πλουσιόχαρης αποστολική έδρα και πόλης, της οποίας τα φιλόθεα τέκνα από νυχτός μέχρι της άλλης νυχτός έρχονται να προσκυνήσουν την υπεραγία Θεοτόκο, την παντάνασα του κόσμου. Η θαυματουργός αυτή η Παναγία του άξιον εστί, το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά, είναι φρονιασμένη εις την καρδιά και εις το κέντρον μέσα στο Άγιο Βήμα του πρώτου και του κέντρου και του κεντρικού ναού όλου του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί ζουν με την παρουσία τους τώρα 1000 ολόκληρα χρόνια. Γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι το κυριότερο ορατών στοιχείων της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα εις την αγιορητική ζωή και εις την αγιορητική πολιτεία. Όλες σχεδόν οι ιερέμονε του Αγίου Όρους έχουν παρομοίας θαυματουργικάς εικόνας της Παναγίας. Όπως ο ήλιος διαχέει το φως και τη θερμότητα δια πληθύος ακτίνων, ούτως ακριβώς και υπεραγία ευλογημένη Μητέρα του Θεού μεταδίδει την χάριν διαμέσου πολλών εικόνων της. Όλε όμως εμμυριάδες των αγιοριτών πατέρων που έζησαν απ' αρχής μέχρι σήμερα ζουν ως ένα προσωπικό γεγονότους την Θεοτόκον που την βλέπετε εδώ, και κανένα σχεδόν δεν υπήρξε που δεν είχε προσωπικό γεγονός με την Παναγία. Ζουν οι αγιορείτε μαζί τους και η Παναγία ζει με εκείνους. Η πολλότης των εικόνων των θαυματουργικών αποδεικνύει την μέρημνα της Παναγίας δια το όρος, αλλά και την αγάπη των μοναχών προς την Παναγία. Επαρακλήσεις καθημερινέ εις την Θεοτόκον, οι χαιρετισμοί δεν καταπαύουν, ελιτανίε αλλεπάλληλοι, εαγρυπνίε ολονύκτιοι συνεχώς. Όλον το Άγιον Όρος ομιλεί περί της Παναγίας, η οποία αφότου το υπεσχέθη δεν έπαυσε να είναι η άμαχος σύμμαχος, οι τροφές, η κηδεμόν, η ιατρός, η κηβωτός, η σωτηρία των μοναχών, αλλά και των επισκεπτών, και η ίδια με δική της πρωτοβουλία ευδιάλεξε το Άγιον Όρος να γίνει ιδιέτατον ενδιέτημά της. Και από τότε πλέον δεν χωρίζεται Άγιον Όρος και Παναγία. Είναι τόσο μαζί, ώστε νομίζεις ότι είναι ένα. Κάποιος μοναχός αγιορείτης αυτές τις ημέρες ευγήκε έξω εις τον κόσμο δια να πάγει στους ιατρούς προκειμένου να απολαύσει της υγείας του που είχε εκλονιστεί. Έγινε καλά και πρόκειτο να μπει μέσα. Δεν ήξερε τα νέα από το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει αγιορείτης το όρος που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται τώρα με την Παναγία, διότι του καθενός είναι μητέρα του. Αυτός το αγνοούσε, ήταν άρρωστος. Και ενώ πήγε να μπει, μόλις άκουσε ότι η Παναγία είναι εδώ, λέει, μα πού θα πάω εγώ, αφού εδώ είναι η μητέρα. Και παρέμεινε ώστε να μπει η Παναγία και να μπει και εκείνος μαζί με αυτήν. Πώς η Θεοτόκος από μικρή έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων διότι τα Άγια των Αγίων είναι τύπος της ησυχαστικής ζωής και της και του εγγίσματος του Θεού εις τον άνθρωπον. Έτσι ακριβώς και τώρα συνεχίζει αυτή να είναι τα Άγια των Αγίων και μας φέρνει τον Θεόν εις τις δικές μας τις ψυχές. Είναι η μητέρα της Παρθενίας και έμεινε παρθενομήτωρ. Δεν ζήτησε να ασχοληθεί ποτέ με τίποτε άλλο παρά μόνο με τον Χριστόν, για να μπορεί να ασχολείται με τις δικές μας βασανισμένες καρδιές, με τα προβλήματά μας και με τα αιτήματα της πίστεώς μας. Ο αγιορητικός κόσμος λοιπόν έγινε ο κλήρος της Παναγίας, διότι ζητούσε τον Θεόν, και εκείνη πια απεφάσισε να μη σηκώσει το κεφάλι της, αλλά να σκύβει μπροστά στους ανθρώπους. Μένει λοιπόν εις το Άγιον Όρος, εις τόπον τόσο ξεχωριστών και κλεκτών και πάγκαλων, μεταξύ γης και ουρανού, εις τα όρια της ξηράς και της θαλάσσης, εις τα σύνορα της Ανατολής και της Δύσεως. Όλα τα πλησιάζει η Παναγία με αυτόν τον τρόπον. Εστάθηκε εις το κέντρο της ανθρωπίνης ζωής. Τόση λοιπόν είναι η σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος, ώστε όπως σας είπα αυτά ταυτίζονται σχεδόν. Αυτή είναι ουρανών υψηλωτέρα και ταυτοχρόνως γης το θεμέλιο, και ουρανών υψηλωτέρα και θεμέλια της ζωής μας. Είναι το πραγματικόν έμψυχον Άγιον Όρος, όπως και το Άγιον Όρος είναι το κατάσκιον όρος που λέγουν οι προφήτες, είναι το όρος του αλατόμητον, είναι το ποιον όρος και τετηρωμένον. Δηλαδή είναι ό,τι αποδίδουν στην Παναγία οι προφήτες εν τη Αγία Γραφή. Δι' αυτό και είναι φυσικόν να αναπαύεται μέσα στο όρος η Παναγία. Γι' αυτό και είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει μέσα, και το άβατον επομένως του Αγίου Όρους αποδεικνύεται ότι είναι το αδιάλειπτον μυστήριον μιας παρθενικής κυοφορίας, δηλαδή μιας προστασίας της Παναγίας που μας βοηθεί να καρποφορεί η δική μας η ζωή. Είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει στο Άγιον Όρος, παρέχουσα έτσι και την θεολογική αιτιολογία του Αββάτου του Αγίου Όρους. Θέλει να είναι μόνη μπροστά εις τον Υιόν και Θεόν αυτής. Αφότου εγέννησε τον Θεάνθρωπον Χριστόν, μέσα εις την κοιλίαν της συνέκλεισε και περιέλαβε εν εαυτή άπασαν την θεότητα, αλλά και άπασαν την βρωτίαν φύση. Δηλαδή, η Θεοτόκος, έχοντας όλων των Θεών και έχοντας όλη την ανθρωπίνη φύση, διότι την είχε αναλάβει ο Χριστός εν εαυτό που ήταν μέσα εις την γαστέρα της, η Παναγία μπορεί να χαρίζει μας εις τον Θεόν και να μας ενώνει μαζί Του, και να χαρίζει τον Θεόν εις ημάς. Βλέπετε τι σημαίνει Παναγία, βλέπετε τι μπορεί να κάνει μία εικόνα. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, δείχνει ότι η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου είναι μεν εν το Αγίωρι, αλλά δεν περιορίζεται, αλλά η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου μεταδίδεται εις όλην την ανθρωπότητα, εις όλων των κόσμων. Η εικόνα της Παναγίας, είπαμε, είναι παρουσία της Θεοτόκου, αλλά ταυτοχρόνως είναι και παρουσία του θεανθρωπίνου τέκνου του κόσμου, του ιδίου του Χριστού. Είναι παρουσία του Θεού, είναι και παρουσία δικιά μας ενώπιον της εικόνος και ενώπιον του Χριστού. Η Παναγία είναι μέσα στο σύγχρονο, αλλά τα μάτια της περιπολούν όλων των κόσμων. Εκεί γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, προσωπικός απτή θα λέγαμε, αλλά ο αυτός είναι και αισθητή παντού. Εκτείνεται και όπου εκτείνεται παρέχεται και ο Υιός της. Εάν επροσευχέ οι δικέ μας πιάνουν εις όλων των κόσμων, για σκεφτείτε η προστασία της Παναγίας πως αγκαλιάζει πάσαν σάρκα. Μα πέστε μου, νιώθετε τη μεγάλη αυτή σημασία για τη ζωή μας του μυστηρίου της εικόνος αυτής? Η Παναγία από το Άγιον Όρος ενεργεί και σε μας και σε σένα και στον άλλον και εις πάντα άνθρωπον, όπως ο Θεός εις την Θείαν Ευχαριστίαν ευρίσκεται τοπικός, αδιαίρετος, διότι είναι ένας Θεός, αλλά όμως μελίζεται και διαμοιράζεται εις όλους τους ανθρώπους. Έτσι και η Παναγία μας είναι μία παρούσα Θεοτόκος, είναι μία εικόνα, προσφέρεται όμως και διαμοιράζεται εις τη ζωή όλων των Ορθοδόξων. Όλοι γινόμεθα μέτοχοι της Χάριτος, όλοι αποκτούμε τον Θεό, το επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε τας δωρεάς του Υιού της Παναγίας. Ξεύρετε, αγαπητοί μου, ότι στο όρος όχι μόνον βλέπουν την προστασία της, αλλά πόσες φορές μες στην ιστορία παρουσιάστηκε η Παναγία η ίδια, όχι ως εικόνα. Ποιος ολόσωμος άνθρωπος μπροστά στα μάτια των μοναχών, γεμάτη ζωή, γεμάτη στοργή, γεμάτη πλάχνα, εκχυνόμενα στους ανθρώπους. Και τι άλλο δεν έκανε η Παναγία? Τι να σας πω, εις άλλους δείχνει τον δρόμον, με άλλους περπατά μαζί, εις άλλους επεμβαίνει εν κινδύνης, εις άλλους μοναχούς δίνει μισθόν και άλλους τους απειλεί όταν δεν είναι καλοί διακονητές. Την βλέπουν να προσεύχεται, την βλέπουν να κλαίει, την βλέπουν ακόμη να σερβίρει και φαγητό όταν υπάρξει ανάγκη. Μα τι είναι η Παναγία και τι δε κάνει η Παναγία? Σκλάβα μας γίνεται και υπηρετεί και τις πιο, θα λέγαμε, κοσμικές και ανθρώπινες ανάγκες μας. Αν το κάνει αυτό εις τους μοναχούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι αμέριμνοι, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν άγχος, δεν έχουν δυσκολίες μες στην πνευματική τους και την κοινωνική ζωή, πόσο περισσότερο βοηθάει και μπορεί να βοηθάει πάντοτε τον άνθρωπο τον εν το κόσμο, ο οποίος ζει την εγκατάλειψη, ζει τον πόνο, ζει την αρρώστια, τας ανάγκας τας καθημερινάς. Η Παναγία είναι η Παναγία μας του Αγίου Όρους, αλλά είναι και η Παναγία η δική σου, αδελφέ. Προπάντων βέβαια μεταδίδει αγιασμόν και ειρήνη, μεταμορφώνει τον κόσμο, τον χρόνο και τον χώρο, αγιάζει τους οίκους, ευλογεί τους καρπούς μας, τα κτήματά μας, τον αέρα, την γη, τα πάντα. Γιατί κάνουμε ρητανίες? Ακριβώς για να αγιάσει όλων των χώρων. Η λιτανία που είδατε αυτές τις ημέρες, τι είναι η λιτανία? Είναι ο περίπατος της κυράς, είναι ο περίπατος εις το οικόπεδό της,

μέσα στη λιτανία και δεν καταλαβαίνουμε η σιωπή της πόσα λέγει. Λέγει στον Υιόν της, εδώ αυτό θέλω να το προσέξεις, εκείνη μην τη ξεχάσεις, αυτόν δες τι τραβάει, Υιέ μου και Θεέ μου, τούτο να το πραγματοποιήσεις. Συνεννοείται η μητέρα με το παιδί της και πατέρα μας και Θεό μας. Όσο σιωπηλή και ήσυχη και αξιοπρεπής είναι, όσο στολισμένη και δοξασμένη, τόσο και μεγάλη και αρχοντική είναι η προστασία της επάνω μας. Είναι μεγαλειώδης εις την σιωπή της. Ακούσατε κάτι να πει εξωτερικά, αλλά αυτή η σιωπή εκεντρίζει την πίστη μας και τας προσευχάς μας. Είναι ταπεινή μέσα εις την δόξα της, μέσα εις την δόξα της ως νικήτρια της φθοράς και του θανάτου. Είναι το ανάκτορο του απροσίτου φωτός. Πέρασε από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πέρασε και μέσα από τις καρδιές μας. Του τέστην επέρασε ο ίδιος ο Θεός. Είναι παρόν αυτός, είναι με την εικόνα εν ταυτό παρόν και όλον το Άγιον Όρος, διότι η Παναγία σημαίνει, είπαμε, Άγιον Όρος. Ολόκληρο το όρος με όλη την αγιότητά του, την δύναμη και την παράδοση της Εκκλησίας μπήκε εδώ, μέσα εις τον κόσμο. Ενεργοποιεί λοιπόν η Παναγία μας την προσευχή του Αγίου Όρους που είναι νυχτήμερος. Κατεργάζεται το μυστήριο της απολυτρώσεως. Αποκαλύπτει την σάρκωση του Λόγου μέσα μας και μας κάνει να μοιηθούμε εις τα μυστήρια του ουρανού και της γης. Η μίση αμαρτωλή, η μίση αδύνατη, η εμπαθής, η μίση δαιμονισμένη, απολάβομεν θείων δωρεών με την ποιή των άνθρωπων και συνεπέρνει όλη την κτήση της προσκύνησης του Θεού. Γι' αυτό βγήκε η Παναγία και επεσκέφθη τον κόσμο. Επέρασε η Παναγία και πάντα σημάς συνήγαγε περί εαυτήν. Εκήρυξε την κατάργηση της φυλετικής διαφοράς, ουκέν άρεν και θύλιν, μας τρίμωξε όλους γύρω της, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, πτωχούς και πλουσίους, σοφούς και ασόφους. Εις άλλον έδωκε δύναμη, εις άλλον αγιασμόν, άλλη σε δήλωσε τα άδειλα και τα κρύφια της Θείας Σοφίας. Ταυτοκρόνως η Παναγία, εξερχομένη στον κόσμο, το καμαρώσαμε όλοι μας και το είδαμε, έδειξε και το βαθύτατα θρησκευτικόν πρόνημα της ελληνικής ψυχής και την πίστη του λαού μας εις τον Θεόν. Αυτός ο λαός, κι όταν ακόμα κάνει πως δεν πιστεύει, και αυτή η πίστη του λαού, όταν ακόμα ντρέπεται να εκφράζεται, όμως δεν αντικαθιστά τον Θεόν με κανένα είδωλον, παρά μόνον προτιμά τον Υιόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία είδε όλους μας και κατάλαβε τα πάντα. Εφύπλωσε το μαφόριό της, το οποίον φορούσε, και σκέπασε τον λαό. Ίνωσε τα σκραυγά στον καρδιά.

0: διών μας με τας προσευχάς των αγιοριτών πατέρων που αποτελούν την αυλήν της παντοβασιλίσης. Λοιπόν αγαπητοί μου, ας γίνομε και εμείς άγγελοι και εισάγγελοι όπως ο Γαβρίλ που κατηξιώθη και έδωσε την δοξολογία αυτήν εις την Παναγία, το άξιον εστί και ονομάστηκε η εικόνα αυτή έτσι. Άξιον εστί να εγκομιάζομαι την υπεραγία Θεοτόκον. Άξιον εστί. Και τώρα, αγαπητοί μου, ήρθε η Βασίλισσα, αλλά το ξέρουμε, θα φύγει πάλι. Θα φύγει πάλι, θα πάει στο σπίτι της. Πρέπει να μπει εκεί επάνω στο σύνθρονο. Πριν φύγει, λάβετε την Παναγία. Λάβετε όσον ακόμη προσφέρετε, έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή της παραμονής της. Ποιος ξέρει άμα την ξαναδεί ο κόσμος. Τώρα που είναι έξω, είναι διότι ο Θεός έδωσε νεύμα εις τον Παναγιώτατον Μητροπολίτη της Αγιωτάτης αυτής Μητροπόλεως. Έθετο ο Θεός αναβάσεις εις την καρδία του και αυτός ασχολούμενος ημέρας και νυχτός ο Παναγιώτατος με τους Αγίους της Εκκλησίας μας και γνωρίζοντας συνειδητά ότι ο Άγιος είναι όπου είναι η εικόνα, παρεκάλεσε τους Αγιορείτας να στείλουν την Παναγία. Δεν ήθελαν, λυπήθηκαν, το δέχτηκαν όμως με αγάπη, αλλά πρέπει να επιστρέψει στον τόπο της, ώστε ήσυχη όσα υπάρθενος ησυχαστικής μερίδος τύπος να μην πάυσει να μεριμνά διόλων των κόσμων. Λάβετε λοιπόν όσον σας προσφέρετε εις τας νοητάς αγκάλας σας, περιβάλλετε αυτήν διότι θα ξεφύγει από τα χέρια σας. Η θέση της είναι εις των πρώτων ναών της χώρας μας, εκεί στο πρωτάτον. Οι μοναχοί μας οι ευλαβέστατοι θα την υψώσουν πάλι στα σχήρας τους και θα την πάρουν μαζί τους, μαζί και με τα σχήρας των αοράτων μυριάδων των αγγέλων θα την πάρουν και θα, όταν φτάσουν εκεί στις καριές θα είπουν: ανάστηθη εις την ανάπαυσή σου η κυβωτσή, η κυβωτός της διαθήκης σου. Όμως και αυτή η εξαφάνιση, αγαπητοί μου της Παναγίας μας, είναι προφητική. Όταν την έχουμε είναι ευλογία μοναδική. Όταν θα φύγει και θα πάει εκεί, όταν εμείς τη χάσουμε ο κόσμος, και αυτό είναι προφητικόν. Ήρθε ο Χριστός, μπήκε στον Άδη, βγήκε και πήρε εις τον ουρανόν εις την ανάληψή του όλη την ανθρωπίνη ζωή και φύση. Η Θεοτόκος μπήκε μέσα στο μνήμα και ανελήφθη και μετέστη συνεχεία, παίρνοντας μαζί της, όπως είπαμε, στον ουρανό και την θεότητα που την είχε κυοφορήσει και την ανθρωπότητα την οποία, όπως ερμηνεύσαμε, προσέλαβε, ώστε για πάντα εκεί επάνω άνθρωπος και Θεός να μην γίνεται να χωριστούν, αλλά να είναι μαζί των παράδεισων. Έκανε λοιπόν η Παναγία αυτό που λέγει ο Μωυσής, ο αετός προάγων εις πτήσιν τους νεοσούς αυτού ανεβίβασε. Ο αετός δεν πετάει μόνος του, παίρνει και τα μικρά τα παιδιά του, τα νεογνά, για να τα μάθει να πετούν εις τα ύψη. Πετάει ο αετός, αλλά και τους νεοσούς αυτού αναβιβάζει εις τα ύψη. Το ίδιο κάνει και η Θεοτόκος. Θα φύγει, αγαπητοί μου, και θα μείνει μέσα στα Άγια των Αγίων του Πρωτάτου. Θα ανέβει στον ουρανόν, θα ανέβει εκεί στο Άγιον Όρος, θα ανέβει στην κορφήν αυτήν της τελειότητος και της πληθύος των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα ανέβει για να ανεβάσει και μας. Θα μεταστεί από τους οφθαλμούς μας για να μεταστώμεν και εμείς από τα επίγεια εις τα ουράνια κάποτε, από την φθοράν εις την αυθαρσίαν, από τον θάνατον εις την αιώνιον ζωήν. Χαρείτε λοιπόν, διότι ήρθε η Παναγία. Ενέσομεν το όνομα του Υιού της και μακαρίσομεν το αημακάριστον όνομά της και είπομεν τα ευχαριστήρια εις αυτήν, διότι και ερχομένη και φεύγουσα μετάγει ημάς εις Θεόν και εις των ουρανών.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Συντροφιά μας είναι και η Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο κατάλληλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με άνεση και με ποιότητα. Επίσης επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας και αναζητά και βρίσκει αυτά τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια, μουσικά διαλύματα που έχουν δώσει ταυτότητα και τόνο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με την παθοκτονία και την αρετοσυγκομιδή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει τα πάθη του και πώς μπορεί να κατακτήσει τις αρετές. Ή υπό το φως των λεγόμενων στις προηγούμενες εκπομπές, πώς μπορεί ο άνθρωπος τα πάθη του να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτή την αρρώστια. Να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες, για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εισι, λέει, πάντες οι γενικότατοι λογισμοί. Εν εις περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζει τα πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας και με ταυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα 3 πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι 3 καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα 3 πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας, και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας: η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακηδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας, εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη, και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά, ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Ο πτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση, όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτή της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστησε ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καινοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών ου μόνον πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός, δηλαδή της υπερηφανίας. Εκείνο μόνον καταλοιπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος
να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του, αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα αχρηστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατ' ενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και λανθασμένη

ενοχλήσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατόν να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης

0: της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μαζί εδώ για να θέσουμε σε όλους μας ένα θέμα το οποίο αφορά τους νέους, τις νέες, την οικογένεια, την κοινωνία, το σχολείο και γενικότερα τον άνθρωπο. Όμως περισσότερο θα λέγαμε τους νέους και τις νέες, γιατί αυτή η μορφή σχέσης που θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε σήμερα ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία. Και αυτή η σχέση ονομάζεται φιλία. Πολλά νέα παιδιά σήμερα, μαθητές, φοιτητές και νεότεροι και νέοι άνθρωποι γενικά, δυσκολεύονται στο να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. Λείπει η ειλικρίνεια πολλές φορές, υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιων προσώπων και όλη αυτή η κατάσταση δυσκολεύει στην επικοινωνία και την εδραίωση της σχέσης, την αγάπη, την σταθερότητα. Και θα λέγαμε αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει ορισμένες φορές μας οθεί και εμάς σήμερα να δούμε το θέμα αυτό στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και να μπορέσουμε έτσι να το ακουμπήσουμε και να δώσουμε και άλλες οπτικές που ίσως δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα και εξερευνηθεί από τους ανθρώπους που πραγματικά τους ενδιαφέρει. Και ως γονείς πρέπει να δούμε το θέμα αυτό της φιλίας. Πολλές φορές τα παιδιά μας έρχονται σπίτι, από το σχολείο, από τη βόλτα, από το φροντιστήριο, από τον καφέ, από το ραντεβού που είχαν, πικραμένα, στενοχωρημένα ή ενθουσιασμένα και παραπλανημένα πολλές φορές. Και όλο αυτό έχει να κάνει με την φιλία. Η φιλία, αγαπητοί ακροατές, είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε μυστικά, να στηριζόμαστε και να στηρίζουμε, να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Ιδίως όταν το σπίτι μας ή τα αδέρφια μας για πολλούς λόγους και όχι πάντοτε εξαιτίας της κακής διάθεσης δεν μπορούν να μας δώσουν αυτό που θέλουμε. Τότε οι φίλοι γίνονται ζωτική ανάγκη. Στα αδέρφια υπάρχει και η διαφορά ηλικίας και η διαφορά φίλου που και αυτό παίζει ρόλο. Δεν μπορεί ένα παιδί που πάει τρίτη ηλικίου, θα είναι βέβαια αδερφός ή αδερφή, αλλά θα είναι λιγότερο φίλος με το μικρότερο αδερφάκι του που πάει στο δημοτικό ακόμα. Το πρόβλημα έγκυται στο είδος λοιπόν της φιλίας και στον τρόπο που επιλέγουμε τους φίλους. Συνήθως η επιλογή των φίλων βασίζεται σε τυχαία περιστατικά κριτήρια. Ακόμα κι αν οι φίλοι μας δεν είναι ό,τι καλύτερο, ο εγωισμός μας μπρόχνει να μην τους αλλάζουμε εύκολα. Μάλιστα, αν ανακατευτούν οι γονείς μας, τότε οι νέοι άνθρωποι θα λέγαμε πεισμώνουμε ή θα λέγαμε ότι πεισμώνουν ακόμη περισσότερο. Τα παιδιά λένε ότι τους φίλους τους διαλέγουμε ανάλογα και με την τάξη του σχολείου. Τους διαλέγουμε, λέει, από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Άλλοτε επειδή οι φίλοι έχουν ό,τι μας λείπει, είτε από πλευράς χαρακτήρα είτε από πλευράς ζωής. Γι' αυτό συνήθως φίλοι είναι αντίθετα μεταξύ τους άτομα και όχι με πολλά κοινά στοιχεία. Πρέπει να προσέχουμε όμως, αγαπητά μας παιδιά, γιατί κάποτε οι φιλίες μας οδηγούν στο κακό. Μαθαίνουμε διάφορες κακές συνήθειες, όπως το να βρίζουμε, να είμαστε ανεδείς, να θέλουμε να γίνεται πάνω το δικό μας, να αποκτούμε σχέσεις γιατί μας προτρέπουν οι φίλοι μας. Συγχωρέστε με να κουτσομπολεύουμε, να ζούμε προβληματικά σε σχέση με τους γονείς μας, άλλες φορές ακόμα χειρότερα. Μαθαίνουμε μέσα από τη φιλία το κάπνισμα και τα ναρκωτικά. Άλλοτε συντελούν στο να πέφτει η απόδοσή μας στα μαθήματα. Άρα εκτός από τα καλά της δημιουργίας ανθρωπίνων σχέσεων και της κοινωνικοποίησης, έχουμε και τα δυσάρεστα μέσα από μια φιλία. Και εδώ αρχίζουν κάποια ερωτηματικά που πρέπει όλοι μας να προσέχουμε, γονείς και παιδιά. Στη φιλία πρέπει να είσαι ικανός να πάρεις αλλά και να δώσεις. Αν ο χαρακτήρας σου είναι ενίσχυρος και μόνο παίρνεις, δηλαδή παρασύρεσαι από τον άλλον, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα και συνήθως η φιλία δεν βγάζει σε καλούς δρόμους, συγχωρέστε με. Εξάλλου, βασική αρετή στη φιλία είναι η αγάπη και η υπομονή. Δεν θα είναι όλα τέλεια, χρειάζεται να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε. υπάρχει και μια άλλη φιλία. Η φιλία κατά Θεόν, που είναι σπουδαίο γεγονός. Αν οι φίλοι μας συμφωνούν με τη χριστιανική ζωή, αν συζητάμε και για το Θεό, αν εκκλησιαζόμαστε μαζί τους, τότε η φιλία μας οδηγεί σε δρόμους προκοπής και αξίζει πάρα πολύ. Διότι δεν κινδυνεύεις να χάσεις ούτε τούτη τη ζωή, αλλά ούτε και την άλλη. Κάποιοι έχουν γράψει για τη φιλία. Έχουν γράψει πράγματα που είναι σημαντικά. Όμως πριν δούμε τις ρίσεις αυτές για τη φιλία, ας δούμε τι λέει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε. Τα μυστικά μας λέμε και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους δεν τους καίμε. Τους φίλους τους διαλέγουμε λοιπόν. Η φιλία είναι επιλογή. Γι' αυτό και όταν γίνεται χρειάζεται πιστότητα. Χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται εμπιστοσύνη και μοίρασμα. Δεν γίνεται να είμαστε φίλοι και να κρατάμε μυστικά. Δεν γίνεται να είμαστε φίλοι και επειδή έχουμε ερωτευτεί να ξεχνάμε όσους μας αγαπούν και να επιστρέφουμε σε αυτούς μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη. Δεν γίνεται λοιπόν να καίμε τους φίλους, αλλά προστατεύουμε τη φιλία και η καρδιά μας μένει σταθερή. Φίλος, λέει ο Τζιμ Μόρισον, είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Φίλος σου είναι ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για σένα και παρόλα αυτά ακόμα τους αρέσεις. Ο έρωτας ξεγυμνώνει τα σώματα. Η φιλία ξεγυμνώνει τους χαρακτήρες. Είναι φίλος μου όποιος μιλάει καλά για μένα πίσω από την πλάτη μου. Πραγματικός φίλος είναι αυτός που έρχεται κοντά όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος απομακρύνεται. Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά να μην χρειάζεται να μιλήσεις. Να ανέχεσαι, να αγαπάς, να συγχωρείς. Αληθινός φίλος είναι αυτός που παραβλέπει τις αποτυχίες σου και αντέχει τις επιτυχίες σου. Ένας πραγματικός φίλος ποτέ δεν μπαίνει στον δρόμο σου εκτός αν πηγαίνεις προς τα κάτω για να σε εμποδίσει. Μην κάνεις φίλους αυτούς που σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα, αλλά αυτούς που θα σε αναγκάσουν να ανεβάσεις το επίπεδό σου. Διέκοψα τη φιλία μου με δύο ανθρώπους. Με τον ένα γιατί ποτέ δεν μου μίλησε για τον εαυτό του και με τον άλλον επειδή ποτέ δεν μου μίλησε για τον εαυτό μου. Στη φιλία δεν χωράνε υποψίες. Το να περπατάς με έναν φίλο στο σκοτάδι είναι καλύτερο από το να περπατάς μόνο στο φως. Ένας φίλος σε ολόκληρη τη ζωή είναι αρκετός. Δύο είναι πολύ. Τρεις είναι σχεδόν αδύνατον, είπε κάποιος σοφός σύγχρονος. Βλέπετε λοιπόν πόσες ρίσεις υπάρχουν για τη φιλία. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και η γνώμη του Αριστοτέλη, ότι αυτός που είναι φίλος με όλους δεν είναι φίλος με κανέναν. Ξέρετε, πολύ μας προβληματίζει το θέμα αυτό, γιατί η ρήξη μέσα σε μια σχέση φιλική πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση η οποία φτάνει όχι τη θλίψη αλλά την κατάθλιψη. Δηλαδή η διάρρηξη μιας τέτοιας σχέσεως οδηγεί τους ανθρώπους στην απομόνωση. Γι' αυτό και εδώ στο θέμα αυτό της φιλίας χρειάζεται αυτή η αρετή της διακρίσεως. Και πώς θα φανεί αυτή η διάκριση στη φιλία? Να δούμε μερικές μορφές φιλίας που έχουν αυτή την υγιής, θα λέγαμε, κατάσταση της διακρίσεως. Τέτοια φιλία είναι να θυμάσαι πως με κάποιον έχεις πεθάνει στα γέλια τόσο πολύ που αν αρχίσεις να θυμάσαι, τότε τα επεισόδια να μην έχουν τελειωμό. Φιλία είναι αυτό που ακόμα και 3 χρόνια να κάνεις να πάρεις τον άλλον τηλέφωνο, η συζήτηση δεν ξεκινάει με παράπονο που είσαι χάθηκες, αλλά ξεκινάει από εκεί που τον είχε αφήσει την προηγούμενη φορά. Φιλία με διάκριση είναι να μην υπάρχουν δικά σου και δικά μου. Φιλία είναι να ακούς τον άλλον με προσοχή και όταν σου ζητά τη συμβουλή σου, να τη δίνεις με τον ίδιο τρόπο που αφήνεις έτσι, απαλά, ένα χαρτάκι να πετάξεις στον αέρα. Να μην περιμένεις δηλαδή την εφαρμογή της. Φιλία είναι να σε έχει σώσει και να ξέρει πως όταν χρειαστεί θα τον σώσεις κι εσύ ή τουλάχιστον ότι θα παλέψεις γι' αυτό. Φιλία δηλαδή είναι εμπιστοσύνη και στήριξη ο ένας τον άλλον. Φιλία είναι να ξέρεις πως σε έχει υπερασπιστεί πολλές φορές και με κίνδυνο να χάσει πράγματα. Φιλία είναι να έχετε χορέψει μαζί. Τα γλέντια είναι η δαντέλα σε αυτό το κέντημα που λέγεται φιλία. Εγώ μετρώ τις φιλίες μου με τα γέλια, τα γλέντια και τα δάκρυα, σημειώνει ένας παιδαγωγός. Φιλία είναι να αισθάνεσαι προστατευτικά για τον άλλον. Δεν είναι πάντα καλό αυτό, όμως σκέψου πόσο κοντά είναι με κάποιον για να του δημιουργείς τέτοια συναισθήματα. Φιλία είναι να μην ξεχνάς ποτέ τα γενέθλια του κολλητού σου και αν μπορείς να του φτιάχνεις και καμιά τούρτα. Εσύ εξάλλου τον ξέρεις από τότε που γεννήθηκε. Στα πιο πολλά του γενέθλια μαζί τα σβήναν τα κεράκια. Φιλία είναι η ανοχή. Φιλία είναι που δεν χαρίζουμε αυτό που έχουμε σε κανέναν. Δηλαδή, εγώ και εσύ για πάντα κολλητοί. Αυτό φτάνει. Φιλία είναι να παραβλέπουμε και κάποιο λάθος. Φιλία είναι που ξέρω πως δεν διάβασες ποτέ τα βιβλία που σου πρότεινα και εγώ δεν άκουσα ποτέ όμως τη μουσική που μου έδωσες. Φιλία είναι που μετά από τόσα χρόνια κάθε μέρα κερδίζω ακόμη κάτι από εσένα. Φιλία είναι οι διακοπές, η παρέα. Φιλία είναι η προσευχή που κάναμε ο ένας για τον άλλον. Και αν εμβαθύνουμε κι άλλο, αγαπητοί ακροατές, στο θέμα της διάκρισης μέσα στη φιλία, ας ληφθεί κι αυτό υπόψη, ότι πρέπει να σεβόμαστε την προσωπικότητα του φίλου σου. Του φίλου σου, του φίλου μου, του φίλου γενικότερα. Αγαπάς, εκτιμάς, έχεις βαθιά εμπιστοσύνη στον φίλο σου. Μπορείς εύκολα να του ανοίγεις την καρδιά σου. Είσαστε μια ψυχή σε δύο σώματα. Ναι, παρά τα αυτά μην ξεχάσεις ποτέ. Ο φίλος σου, όπως και εσύ, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ο φίλος σου, όπως και εσύ, έχει μια ιδιαίτερη ψυχή. Και μόνο για αυτόν τον λόγο, μα και πιο πολύ γιατί αυτή η ψυχή είναι φίλος σου, πρέπει να τον περιβάλλεις με σεβασμό. Η αγάπη σας και η αμοιβαία εκτίμησή σας δεν πρέπει ποτέ να καταργήσει τον αλληλοσεβασμό σας. Θα φέρεις λοιπόν με ευγένεια στο φίλο σου, με τρόπο καλό, με λεπτότητα, με καλοσύνη και ανάγκη. Μα εγώ το κάνω, λένε τα παιδιά, δεν το κάνουν οι άλλοι. Κάνε το παιδί μου εσύ να τους εμπνεύσεις. Μερικοί νομίζουν πως επειδή είναι φίλοι μπορούν να καταργούν κάθε απόσταση, κάθε κανόνα ευγενίας. Φίλος μου είναι, λένε, για να δικαιολογήσουν αστεία χονδροειδή, για να πειράζουν σκληρά, για να φέρονται χωρίς σκέψη και χωρίς στοιχειώδεις τρόπους, όπως τους έρθει. Τραύματα σκληρά για τη φιλία δύο νέων είναι αυτά. Εχθρός θανάσιμος. Μέσα σε τέτοιο κλίμα γεννώνται και οριμάζουν ψυχρότητες, παρεξηγήσεις, θλιβερά επεισόδια. Μια τέτοια ατμόσφαιρα παγώνει τις καρδιές, σβήνει την εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. Και αν δεν προλάβει κανείς, αν τα πράγματα δεν διορθωθούν, η φιλία που άρχισε καλά μαραίνεται, σβήνει με τρόπο θλιβερό. Τι κρίμα. Ακριβώς αυτό θέλει να τονίσει και με τέτοιο πνεύμα ο λόγος του Θεού που δίνει αυτή τη συμβουλή. Σπάνιον εισαγεσόν πόδα προς εαυτού φίλων, μην ποτέ πληστείς σου μισήσεσαι. Δηλαδή να έχεις μια απόσταση, γιατί μπορεί ο άλλος να σε μπουχτίσει και να σε μισήσει. Ο Άγιος Γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, μιλώντας για την αγάπη και τη φιλία, λέει ότι η αγάπη είναι συνδέουσα απόσταση. Δηλαδή, για να μπορούμε να συνυπάρχουμε ως φίλοι, πρέπει να έχουμε μια απόσταση, που είναι απόσταση ασφαλείας. Μα συνδέουσα απόσταση, ναι, συνδέουσα απόσταση. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι εσύ Γιωργάκη, Ιωάννα, Κώστα, Γιάννη, έχεις μια βάρκα, μια ωραία βάρκα που είναι καινούργια και ξανοίγεσαι στη θάλασσα με τους φίλους σου και το μαθαίνουν και άλλοι φίλοι σου ότι εσύ απέκτησες ένα τέτοιο ωραίο θαλάσσιο όχημα και σου λένε πότε θα μας πας βόλτα εμάς. Μα οι φίλοι σου είναι πολλοί, είναι 40 άτομα, έχεις 40 φίλους, φίλους ή νομίζεις ότι έχεις. Τους αγαπάς όλους. Η βάρκα όμως στις οδηγίες χρήσης λέει ότι δεν μπορείς να βάλεις πάνω από 8 άτομα μέσα της για να πάτε βόλτα. Δεν μπορείς να υπερβείς το όριο του βάρους. Εσύ όμως επειδή τους αγαπάς όλους, για να μην τους στενοχωρήσεις, τους βάζεις όλους και τους 40 μέσα, με αποτέλεσμα να πνιγούν. Τι σοϊ φιλία είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη είναι συνδέουσα απόσταση. Θα ανοίγεις την καρδιά σου στο φίλο σου ασφαλώς. Ποιος λέει όχι. Υπάρχουν όμως και εδώ ορισμένα όρια. Δεν πρέπει να τα ξεπεράσεις. Τον απορρίτων άμεν την σύναρε την αυξάνει, κοινωνεί της φίλης. Α, δεν την γνώμη φαυλίζει, μη ταυτός μετέχου, μήνε της φίλης ανατίθει, λέει ο Μέγας Φώτιος. Όσα από τα πράγματα του εσωτερικού σου, της ψυχής σου βοηθούν και αυξάνουν την αρετή σου, αυτά να τα λες στους φίλους σου. Όσα όμως κάνουν κακή και φαύλη τη σκέψη σου, αυτά ούτε εσύ να τα δέχεσαι, ούτε στους φίλους σου να τα ανακοινώνεις. Ας μάθουμε να κρατάμε το λογισμό μας ορισμένες φορές. Και ας δούμε, είναι δικός μας λογισμός, είναι αγαθός λογισμός, όχι με το παραμικρό, αυτό που μας είδε στο μυαλό μας να το λέμε. Είναι βαθιά αυτή η ψυχολογική παρατήρηση, γιατί αποτελεί καθαρή παρεξήγηση της φιλίας και ικτρό κατάντημά της αυτό που κάνουν μερικοί. Εν ονόματι του συνδέσμου και της αδελφοσύνης, τους εξωτερικεύουν ο ένας τον άλλον γεγονότα του εσωτερικού τους, όχι καλά και ενάρετα. Καμιά φορά μάλιστα χωρίς σοβαρότητα, σε ατμόσφαιρα ευτράπελη, ίσως και με μορφή θα λέγαμε κατορθωμάτων, να τι έκανα εγώ. Έχω θάρρος απέναντί του, λέει. Το θάρρος όμως αυτό καταργεί πια την φιλία. Ρίχνει στη λάσπη την ιερότητά της. Είναι λίβας που καίει και καταστρέφει το όμορφο λουλούδι. Έτσι η φιλία παίρνει κατήφορο. Σε λίγο θα είναι παρά μια συνηθισμένη παρέα για να προχωρήσει ολοταχώς σε μια παλιοπαρέα. Χρειάζεται λοιπόν να τη φυλάξεις τη φιλία σου. Να την κρατήσεις ψηλά. Θα γίνει αυτό όταν στα θέματα της ανακοινωνικότητας τηρείς τον κανόνα αυτόν του μεγάλου φωτίου. Να ξέρεις να φεύγεις. Στους γονείς τώρα. Έρχονται τα παιδιά και ρωτάνε. Μαμά, μπαμπά, ο τάδε φίλος μου, η τάδε φίλη μου κάνει αυτό που είναι κακό. Τι να κάνω. Εδώ ακριβώς επανέρχεται η φράση και η προτροπή του Αγίου Φωτίου. Να ξέρεις να φεύγεις. Ίσως χρειαστεί όντως, παιδί μου, να φύγεις. Να διακόψεις με πόνο ψυχής τη φιλία σου. Δεν είναι απίθανο, παρά τη θέλησή σου, μπορεί μια μέρα ο φίλος σου να αρχίσει να παρανομεί. Να παραβαίνει το θέλημα του Θεού αλλά και τους νόμους του κράτους. Να παρουσιάζει εκδηλώσεις κακές. Να ζει μια ζωή ξένη προς τον Χριστό. Να θέλει να σε τραβήξει και σένα εν ονόμα της φιλίας σας σε αυτήν τη ζωή. Πρέπει να προσέξεις. Παιδί μου, μπορεί να είσαι 14, 13, 15, 17, 18 χρονών, έχεις όμως ψυχή και οφείλεις την ψυχή σου και εσύ αλλά και οι γονείς σου και οι γονείς όλοι να θυμίζουμε στα παιδιά μας την ύπαρξη της ψυχής αυτής και μάλιστα να φροντίζουμε να την τρέφουμε όπως τρέφουμε και περιοποιούμαστε και το σώμα. Έτσι λοιπόν χρέος έχεις στο φίλο σου να δείξεις εν ονόματι της πραγματικής φιλίας σας το κακό που κάνει. Να του πεις το σφάλμα του. Να τον ελέγξεις. Να προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να του αλλάξεις σκέψεις και συμπεριφορά. Δείξου το σωστό και να τον βοηθήσεις. Μηδέν παράνομων, μηδέν φίλης χαρίζω. Οι δυο σας. Μέσα σε ατμόσφαιρα αδελφικής αγάπης πρέπει να ενεργήσεις. Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφό σου. Και τότε πια ευτυχία για σένα. Δεν θέλει όμως να σε ακούσει. Επιμένει να τραβά τον δρόμο του κακού. Τον δρόμο της αμαρτίας, της παρανομίας. Τότε, με βαριά καρδιά αλλά με χέρι σταθερό, έχεις καθήκον να διακόψεις το γλυκύ δεσμό της φιλίας σας. Πρέπει να φύγεις. Αν μείνεις, μεταβάλλει τον ιερό θεσμό της φιλίας σε δεσμό καταστροφής και όχι δεσμό αγάπης και σωτηρίας. Δημιουργείς για τον εαυτό σου κίνδυνο να παρασυρθείς, να ακολουθήσεις και εσύ την πορεία του κατήφορου. Όπως τα φρούτα, αν έχουμε ένα σάπιο μέσα σε πολλά γερά, αυτό θα μεταδώσει τη σαπίλα του και στα άλλα. Έτσι και εδώ. Αν ο κακός επιμένει στην κακία του, θα καταστρέψει και τους καλούς. Είναι αλήθεια πως φέρνουν πόνο και θλίψη στην καρδιά αυτές οι περιπτώσεις. Δυσκολίες και αμφιταλαντεύσεις αν πρέπει να κόψουμε τους δεσμούς. Και μερικές φορές πάνω στη θλίψη, ο καλός ακολουθεί τον κακό με μια ένοχη αδυναμία. Όχι, όχι, εσύ μην κάνεις ποτέ έτσι. Να είσαι πάντα δυνατός, ώστε να μπορείς να φύγεις αν χρειαστεί. Αναγκαίος μεν φίλος, αναγκαιότερος δε ο του δικαίου λόγος. Ή οφθαλμούς ο δεξιός σκανδαλίζεσαι, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρσί να απόλυται ένα των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθείς για έναν. Ακόμα βλέπετε και το μάτι σου να σε σκανδαλίζει, βγάλτο. Κόψε το μέρος του σώματός σου που σε σκανδαλίζει, προκειμένου να μην βρεθείς όλος στη γέννα του πυρός. Δεν σου εύχομαι ποτέ κάτι τέτοιο. Αν όμως συμβεί, σήκωσε τα μάτια σου στον Κύριο, ζήτησε του δύναμη και προχώρησε. Είναι το καθήκον σου αυτό. Αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, είναι και ένα χριστιανικό μήνυμα για τους φίλους. Προσευχόμαστε. Για τους φίλους τρέχουμε. Για τους φίλους δακρύζουμε. Όχι μόνο εμείς, μα και οι άλλοι για μας. Τι έκανε ο Χριστός όταν έμαθε ότι ο Λάζαρος απέθνησκε? Εδάκρισεν ο Ιησούς. Εδάκρισεν. Οι φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυροπολείο. Όπως μπαίνει σε ένα μυροπολείο, εκεί που πουλάνε αρώματα δηλαδή, και ακόμη αν δεν αγοράσει κανένα άρωμα, βγαίνει έξω γεμάτος όμορφη μυρωδιά. Αυτό συμβαίνει και με όσους ανθρώπους κάνουν παρέα, με καλούς ανθρώπους, με αγίους ανθρώπους. Παίρνουν επάνω τους το πνευματικό άρωμα της καλοσύνης και της αρετής τους. Είναι μυροπολείο λοιπόν οι φίλοι και μας βοηθούν να αισθανόμαστε καλύτερα. Μας δίνουν αγάπη και αλήθεια στη ζωή μας. Μας κάνουν να χαιρόμαστε και ακόμη και αν κάτι δεν πάει καλά, δεν διστάζουν να μας στηρίξουν, βοηθώντας μας να γίνουμε διαφορετικοί ή τουλάχιστον προβληματίζοντάς μας. Και οι φίλοι, εγώ θα έλεγα, είναι αγγελιοφόροι της Ανάστασης. Της Ανάστασης του Χριστού, ο οποίος είπε το ωραιότερο μήνυμα. Ο Κύριός μας και Θεός μας, Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, μέσα σε μία λέξη έκρυψε όλη την αγάπη του και φανέρωσε όλη τη θεότητά του. Τι ακριβώς είπε στις μυροφόρες ο Χριστός μετά την Ανάστασή του? Χαίρετε να έχετε χαρά. Έτσι λοιπόν, φίλος είσαι όταν δίνεις χαρά και φίλους έχεις όταν λαμβάνεις χαρά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές της εκπομπής και τον Κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα ήθελα να κλείσω την σημερινή εκπομπή με ένα μήνυμα. Μαγιά δεν είναι να έχεις 5.000 φίλους στο προφίλ σου. Μαγιά είναι να τιμάς αυτούς που έχεις στη ζωή σου. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στην παρασμένη εκπομπή την πορεία την οποία έκανε ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ελευθερώθηκε από τη γη των Αιγυπτίων και πέρασε προς την έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας. Όμως τόσους αιώνες που ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων, είχε αποκτήσει αυτό τον αιγυπτιώδη βίο, την οτροπία των ειδωλατρών. Δεν ήταν εύκολο να καθαριστεί, δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί. Και πολλές φορές τα λεγόμενα αμαρτωλά πράγματα γίνονται φυσικά όταν συνηθίζουμε σε αυτά. Και βεβαίως πιθανόν αυτή η ζωή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν κάτω από την κατοχή των Αιγυπτίων παρέμεινε μέσα τους και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή

0: όταν ήταν στην Αίγυπτο, έβλεπαν τους Αιγυπτίους που πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς. Έπρεπε αυτοί όμως να λατρεύσουν το μόνο και αληθινό Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να δώσει τον νόμο του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν την θάλασσα, στην έρημο, ο Μωυσής έλαβε εντολή από τον Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και του έδωσε τις εντολές. Του είπε τι πρέπει να κάνουν τις 10 εντολές, το δεκάλογο όπως συνήθως λέμε. Αλλά δεν ήταν μόνο ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, αλλά ήταν όλες οι οδηγίες που έδωσε ο Θεός για τη λατρεία. Πώς θα κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς θα λατρεύουν το Θεό, τις θυσίες κτλ. Είναι γραμμένα όλα αυτά στο Λεβιτικό, πέρα από τις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο και είδε το Θεό. Μέσα στο γνώφο ήρθε σε κοινωνία με το Θεό, σε προσωπικό λόγο, σε προφορικό λόγο. Μπήκε μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτός ο γνώφος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το φως του Θεού, η ενέργεια του Θεού, που λέγεται γνώφος, σκότος δηλαδή, διότι είναι υπερβολικά μέγα φως το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε να το δούμε. Μπήκε μέσα και εκεί παρέλαβε, άκουσε το Θεό, του μίλησε ο Θεός. Ξέρουμε ότι όταν φτάνει κανείς στη θεοπτία, τότε όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου, του θεόπτου, γίνεται μία αίσθηση. Όταν κατέβηκε κάτω, μετά έγραψε αυτόν τον νόμο. Έχουμε λοιπόν τον προφορικό νόμο, τον προφορικό λόγο και έπειτα έχουμε το γραπτό λόγο. Και έπρεπε να το κάνει αυτό και το έκανε ο Θεός δηλαδή, διότι οι Ισραηλίτες και όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν χάσει την αίσθηση του Θεού που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο και έγινε σύγχυση των ανθρωπίνων με τον θεϊκόν, πίστευαν τα είδωλα, δεν ήξεραν τι να κάνουν και έπρεπε να δοθεί ο νόμος για να εκδιώκεται η σύγχυση και ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή αυτό το γεγονός. Θα δούμε τον νόμο του Θεού και βεβαίως μέσα από την προοπτική ότι υπάρχει κτιστός νόμος και υπάρχει και άκτιστος νόμος. Ποιος είναι ο κτιστός, ποιος είναι ο άκτιστος και πώς ένας νόμος είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κτιστός και άκτιστος. Ο νόμος του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται, όπως το Μωυσή για παράδειγμα, δόθηκε μέσα από εμπειρία. Δηλαδή ο Μωυσής είχε εμπειρία και συνέχεια κατέγραψε το τι έλεγε και το τι είπε ο Θεός. Αυτό το Μωυσή, το παράδειγμα του Μωυσέως μάλλον, πρέπει να το ερμηνεύσουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Υπάγει στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού», και συνέχεια ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ερπάγει στον Παράδεισο και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει. Και στη συνέχεια όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία, ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε και είπε όλη αυτή τη θεολογία. Ανέπτυξε, έζησε, του δόθηκε μάλλον καλύτερα μπορώ να πω, όλη αυτή η θεολογία και με αυτή τη θεολογία καθοδηγούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών που εκείνος ίδρυσε. Ο νόμος του Θεού δεν ομοιάζει με τους νόμους των ανθρώπων και δεν ομοιάζει γιατί, σε ποια σημεία, σε δύο σημεία. Το πρώτο, ότι ο νόμος του Θεού, ο νόμος των ανθρώπων είναι κτιστός, γράφεται με κτιστά λόγια και πάνω σε κείμενα, σε βιβλία κτλ. Είναι λόγος και κάθε λόγος είναι κτιστός. Ο νόμος του Θεού όμως δεν είναι μόνο κτιστός, είναι και άκτιστος. Δηλαδή μέσα στις εντολές του Θεού υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή όταν υπάρχει, έδωσε εδώ στην εντολή του και εμείς τηρούμε την εντολή, η εντολή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και ο Λόγος του Θεού είναι, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που έχει το σώμα και την ψυχή. Εξωτερικά βλέπουμε στο σώμα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να έχει κανείς φώτιση από το Θεό και να δει το πνεύμα, δηλαδή την ψυχή του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του νόμου. Και επομένως αυτό που λέμε εμείς νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος, διότι έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι απλώς ένας λόγος, δεν είναι απλώς ένα ρήμα, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι μια λέξη, αλλά μέσα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, η ενέργεια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, διαφέρει ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί, ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος των ανθρώπων αποβλέπει σε μια ισορροπία που πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ενώ αυτό είναι ο κτιστός νόμος. Ο κτιστός νόμος επιδιώκει, έχει σκοπό να επιφέρει κάποια ισορροπία και να κάνει μια οργάνωση. Δηλαδή αποβλέπει την οργανωμένη κοινωνία. Ενώ ο άκτιστος νόμος του Θεού δεν αποβλέπει σε αυτό, αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου. Και επομένως, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Είναι κτιστός γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, και άκτιστος. Δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα νόμο. Βλέπουμε την εντολή του Θεού. Δίνει ο Θεός την εντολή. Με την εντολή την οποία δίνει, τηρούμε τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και τότε αρχίζει ο φωτισμός. Και με αυτή την έννοια καταργείται ο κτιστός νόμος, τα λόγια, γιατί διότι χάρις του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου και λαμβάνει θέση ο άκτιστος νόμος, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, λαμβάνει θέση μέσα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος τότε τηρεί το θέλημα του Θεού, αγαπά το Θεό, όχι γιατί το λέει κάποιος νόμος εξωτερικά, όχι γιατί το διάβασε μέσα στα Ευαγγέλια ή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί μέσα στην καρδιά του κατοικεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Προβλέπονται λατρείες, προβλέπονται τρόποι με τους οποίους θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τα τηρούμε όλα αυτά και σιγά σιγά έρχεται η χάρη του Θεού μέσα, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και αντικαθιστά τον κτιστό νόμο. Ο ίδιος ο Χριστός διευθύνει τον άνθρωπο. Αυτό που το λέμε έτσι θεωρητικά το έχει αναλύσει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά και σε άλλες επιστολές όπως προς Γαλάτας και άλλες επιστολές. Εκεί τι ακριβώς λέει? Είχε μπροστά του να καθοδηγήσει τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς, μέσα από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του πνεύματος, το γράφει προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μου αισθανόμουν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έβλεπε τη κτιστότητα, την παθητότητα, τη φθαρτότητα, τη θνητότητα, που γεννούσαν διάφορα πάθη και αμαρτίες και δεν μπορούσε να απαλλαγεί. Ο νόμος του Μωυσέως δεν τον μπορούσε να τον απαλλάξει τελείως, γιατί με τον νόμο του Μωυσέως τον έλεγε δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα ότι υπάρχει κάτι κακό που γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν τον απάλλασε τελείως από το θάνατο, από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αλλά ο νόμος του Πνεύματος και τη ζωή εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, που υπάρχει μέσα με την κληρονόμηση της φθαρτότητας και της παθητότητος. Και υπάρχει μετά και ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μιλάει για νόμο ο οποίος παιδαγωγεί στον Χριστόν. Λέει παιδαγωγός ο νόμος εις Χριστόν. Μας παιδαγωγεί. Λέει τι σημαίνει παιδαγωγός? Σημαίνει παίρνω το παιδί από το χέρι και το οδηγώ στο σχολείο. Παιδαγωγός. Σημαίνει παίρνει και τον οδηγεί. Λέει ο νόμος μας καθοδηγεί και μας οδηγεί προς τον Χριστό. Είναι παιδαγωγός. Δηλαδή τηρώντας τον νόμο, τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται η καρδιά μας από τα πάθη, από το επιθυμητικό, το θυμικό και όλες αυτές τις ενέργειες, την αιγυπτιώδη εσωτερικά ζωή. Μας απαλλάσσει από αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί στον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και γίνεται μετά η ζωή μας. Γι' αυτό και λέει αλλού στην προσωρμένωση επιστολή, τέλος νόμου Χριστός. Τηρούμε τον νόμο και καθαρίζεται δια του νόμου η καρδιά από τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται και οι αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές και σωματικές και ψυχικές καθαρίζονται από τα πάθη και στη συνέχεια ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, κατοικεί μέσα ο Χριστός με τον φωτισμό του νου και ανεβαίνει και στη θεωρία του Θεού. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει είστε η επιστολή του Χριστού. Δηλαδή βλέπετε πως ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πλάκες. Τώρα πλάκες δεν είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά η καρδιά του ανθρώπου. Είστε επιστολή Χριστού, διακονηθήσα από μένα. Εγγεγραμμένη, αυτή η επιστολή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά με πνεύμα Θεού ζωντανού. Του ζωντανού πνεύματος. Μάλλον το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφτηκε πάνω σε πλάκες λίθινες, όπως γράφτηκε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ότι κατοικεί ο Χριστός, δηλαδή αγωνίζομαι και παλεύω ώστε να κατοικήσει ο Χριστός εν πνεύματι μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τι σημαίνει? Αρχίζουμε με την τήρηση του νόμου, του κτιστού νόμου που γίνεται με τα λόγια. Διαβάζουμε τις λέξεις. Είναι κτιστός νόμος. Ακούμε κηρύγματα. Είναι κτιστός νόμος. Γιατί λέγεται κτιστός? Γιατί προφέρεται με κτιστά λόγια και ρήματα. Κτιστά ρήματα και κτιστά νοήματα που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και όσο τηρούμε αυτόν τον νόμο, τον κτιστό νόμο, καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και τότε φτάνουμε στον άκτιστο νόμο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό γίνεται με τον φωτισμό του νου που γίνεται εσωτερικά νοερά προσευχή και φτάνουμε έπειτα στη θεωρία του Θεού. Αυτό για να το δούμε καλύτερα πρέπει λίγο να αναφέρω τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γύρω από τους τρεις νόμους. Μια σημαντική διδασκαλία. Λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι κινούνται γύρω από τρεις νόμους. Είναι ο ίδιος άξονας, αλλά ο ένας νόμος είναι εσωτερικότερος, ο άλλος ευρύτερος και ο άλλος μεγαλύτερος. Ευρύτερος, πιο ευρύς. Λέει λοιπόν ότι ο ένας νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη συνείδησή τους. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ό,τι να κάνει ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα του υπάρχει κάτι καλό. Και υπάρχει συνείδηση που του λέει όχι, μην το κάνεις εκείνο ή να το κάνεις εκείνο. Και στη συνέχεια όταν το κάνει, κάνει κάτι κακό, η συνείδηση τον ελέγχει ή τον επαινεί. Άρα λοιπόν είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Και αυτό το λέει ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, στηριζόμενος στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει όταν έθνη νόμων μη έχοντα, φύσιν τα του νόμου ποιή, δηλαδή όταν υπάρχουν έθνη που δεν έχουν το Μωσαϊκό νόμο, αλλά έχουν μέσα τους το νόμο της συνειδήσεως, τότε λέει ούτε νόμων μη έχοντες, φύσιν τα του νόμου ποιή, εσωτερικά υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το νου. Το νου ο οποίος είναι ακάθαρτος και πρέπει να καθαριστεί. Και επομένως όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν κάποια σπίθα, τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα βέβαια. Ακόμη υπάρχει σύγχυση. Αλλά πάντως κάτι καλό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Μετά είναι ο νόμος του Μωυσέως, ο Μωσαϊκός νόμος. Έρχεται ο Θεός και δίνει στο Μωυσή τον νόμο και ξεκαθαρίζονται ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή ξεφεύγει κανείς από τη σύγχυση που υπάρχει. Και αργότερα έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και δίνει τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τρεις νόμους στους οποίους όλοι κινούμαστε, όλη η ανθρωπότητα. Είναι ο νόμος της συνειδήσεως, ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε τη συνείδηση. Κάποια στιγμή όμως διαβάζουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, τη Γενή Διαθήκη και αρχίζουμε και λέμε «Α, έτσι το θέλει Θεός, το κάνω», καθαρίζεται η συνείδηση. Οπότε μέσα μας λειτουργεί η χάρις του νόμου, του Μωσαϊκού, του Μωυσέως και μετά όσο κανείς αυξάνεται στην πνευματική του ζωή και έρχεται μέσα τον Χριστός και καταλαβαίνει την Εκκλησία και κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και ζει την ευχαριστιακή ζωή, τότε μέσα του αισθάνεται τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τον νόμο του Μωυσέως. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο ώστε να αποφεύγεται αυτή η σύγχυση μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων θεών. Αυτός ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Διαθήκη ή λέγεται Λόγοι της Διαθήκης ή λέγεται Δεκάλογος ή Πλάκες της Διαθήκης ή Πλάκες του Μαρτυρίου ή Σκέτη Διαθήκη είτε Κιβωτός της Διαθήκης. Είναι οι γνωστές 10 εντολές τις οποίες έδωσε αυτός και γράφτηκαν, τις έγραψε ο Μωυσής επάνω σε 2 πλάκες. Είναι οι 10 εντολές. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις 10 εντολές, θα δει ότι οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι στο Θεό. Και οι 6 επόμενες εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι των ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη εντολή που λέει Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί πριν από μένα και εκτός από μένα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή είναι «Δεν θα κατασκευάσεις είδωλα». Η τρίτη εντολή «Δεν θα χρησιμοποιείς το όνομά μου για μάτια πράγματα». Η τέταρτη εντολή «Να τιμάς και να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου και να έχεις αργία από όλα τα έργα, διότι όπως ο Θεός έκανε σε 6 μέρες τον κόσμο και το Σάββατο ανεπάφθη ο Θεός, έτσι και εσύ το Σάββατο να αναπάβεσαι». Βέβαια αυτό αντικαθεστάθηκε σε εμάς από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, στα καθήκοντά μας, στις σχέσεις μας, το πω καλύτερα, προς το Θεό. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 6 εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η 5η εντολή. Η 6η εντολή, ου μη χεύσεις. Η 7η εντολή, ου κλέψεις. Η 8η εντολή, ου φωνεύσεις. Η 9η εντολή, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Και η 10η εντολή, η τελευταία, να μην επιθυμήσεις όλα εκείνα τα οποία έχει ο πλησίον σου. Έχουμε λοιπόν τις 10 εντολές, επαναλαμβάνω, οι 4 εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό και οι άλλες 6 εντολές στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ο Χριστός όταν ήρθε και δίδαξε. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε. Αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και προχωρεί. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται. Δηλαδή έχουμε 10 εντολές. Ο Χριστός διδάσκοντας είπε ότι 2 εντολές. Δηλαδή τις πρώτες 4 την έκανε μία εντολή που όλες αναφέρονται στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την ψυχή σου και την καρδία σου και τη διανοία σου και τα λοιπά. Και οι άλλες προς τον πλησίον σου. Και μάλιστα έλεγε ως σε αυτόν, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν τον πλησίο ως αν να αγαπούσαν τον εαυτό τους. Αλλά όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε μια ευρύτητα, όχι απλώς αν τον εαυτό σου, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Δηλαδή τι θέλω να πω, και εδώ είναι το άλλο σημείο, το πόσο ήρθε ο Χριστός και έφερε έναν πιο τέλειο νόμο. Δηλαδή ο νόμος που δόθηκε από τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στο Μωυσή, ήταν ένας προπαρασκευαστικός νόμος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη ιδωλατρία και υπήρχε μια σύγκριση μεταξύ του Θεού και των θεών, των ψεύτικων θεών, έρχεται και ξεκαθαρίζει προοδευτικά και έρχεται μετά ο Χριστός και φέρνει ένα τελειότερο νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε «Εγώ δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο, αλλά για να τον πληρώσω». Έχει δύο έννοιες, και να τηρήσω, τήρησε τον νόμο, αλλά κυρίως να τον συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Ένας εκ των ερμηνευτών των γραφών, παλαιός, λέγε «Εδώ μοιάζει με τους ζωγράφους». Οι ζωγράφοι πρώτα κάνουν το σχήμα, κάνουν το σχήμα και το σχέδιο, να το πω καλύτερα, και συνέχεια ρίχνουν τα χρώματα και το ζωγραφίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό, από τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο στο Μωυσή, σχημάτισε το χώρο στον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός και το χρωματίζει, το τελειοποιεί. Πού γίνεται αυτό? Στην επιτόρος ομιλία. Όπως δηλαδή ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο και του έδωσε τον νόμο, ο ίδιος ο Χριστός τώρα ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος, ανεβαίνει, παίρνει τους μαθητάς του και αρχίζει και τους διδάσκει. Και τους είναι επιτόρος ομιλία που αρχίζει με τους μακαρισμούς και στη συνέχεια τελειοποιεί αυτό που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τι είπε? Ερέθη τις αρχαίες ου φωνεύσεις. Δηλαδή στους αρχαίους, τους παλαιούς Ισραηλίτες, ελέγχθη τον νόμο να μην φωνεύσει. Εγώ όμως λέγω ότι πάσω οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστεινε την κρίση. Δηλαδή εγώ τώρα προχωρώ παραπέρα, όχι μη φωνεύσεις. Εκείνος ο οποίος θα οργιστεί μέσα του εναντίον του αδελφού του χωρίς να το φωνεύσει σωματικά, αυτός θα είναι ένοχος στην κρίση. Άρα προχωρεί βαθύτερα μέσα στην καρδία. Ή λέει πιο κάτω, ερέθη τις αρχαίες ου μηχεύσεις. Δηλαδή να μην αφήνει κανείς τη γυναίκα του και να πηγαίνει μια άλλη γυναίκα και να μην διαπράττει ένα σαρκικό παράπτωμα. Εγώ δεν λέγω ημίν, τώρα εγώ σας λέω, αυτό είναι οι βάσεις. Αλλά προχωρούμε και πιο πέρα, δεν καταργείται αυτό. Εγώ λέγω ημίν ότι πας ο βλέπουν η γυναίκα προς το επιθυμίσε, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. Βλέπετε την τελειότητα. Λέει τώρα, δεν είναι απλώς να μην μηχεύει κανείς ο άνδρας με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα με άλλον άνδρα. Αλλά τώρα πάμε και βαθύτερα. Δεν πρέπει εκείνος που επιθυμεί και δεν έχει διαπράξει το αμάρτημα και επιθυμεί, βλέπει κάποιον άνθρωπο, γυναίκα, άνδρα και το επιθυμεί μέσα του, δεν το έχει πραγματοποιήσει, ήδη αμάρτησε μέσα στην καρδία του. Δηλαδή εδώ πια εισέρχεται βαθύτερα ο νόμος. Δεν είναι εξωτερικός, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται για το διαζύγιο. Λέει στους αρχαίους, ελέγχθη αυτό, τώρα εγώ σας λέω εκείνο, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, για την αγάπη, πώς πρέπει να λειτουργεί η αγάπη, για την ελεημοσύνη, για την αληθινή προσευχή, για την νηστεία. Δηλαδή γινόταν οι προσευχές εξωτερικά, με λατρεία εξωτερική. Τώρα η προσευχή πρέπει να προχωρήσει μέσα στην καρδία και να γίνει καρδιακή προσευχή. Επομένως κάνει λόγο για τον οφθαλμό της ψυχής, για το νου της ψυχής, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους της ψυχής. Δεν βλέπει μόνο εξωτερικά τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον νόμο στην Καινή Διαθήκη, που είναι συμπλήρωσης, που είναι τελειοποίησης. Γιατί, όχι γιατί ο Θεός έδωσε κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν αμέσως να φτάσουν στην τελειότητα του νόμου, γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων και είχαν επηρεαστεί, είχαν επιδράσει οι Αιγυπτιακές. Και αφού τήρησαν τον νόμο, τώρα τους δίνει κάτι ευρύτερο, όπως γίνεται στο σχολείο. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου βάζουμε τη βάση και συνέχεια προχωρεί η γνώση και ο δάσκαλος πάνω στα θεμέλια αυτά οικοδομεί το σπίτι αυτό της γνώσης. Και αυτή την τελειότητα του νόμου το βλέπουμε σε ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, έτσι το ονομάζει. Έχουμε το δεκάλογο στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε επίσης τη συμπλήρωση που έγινε από τον Χριστό. Και έχοντας υπόψη του ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, προχωρεί και κάνει, ερμηνεύει το δεκάλογο, ερμηνεύει τις 10 εντολές που έγραψε ο Μωυσής μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Έλεγε ο νόμος ο πρώτος, ου μηχεύσεις. Εγώ λέγει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ όχι μόνο μη μηχεύσεις, αλλά να ασκήσεις και ψυχική παρθενία. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ου φωνεύσεις. Εδώ όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύσεις, αλλά θα αγωνιστείς να μην χάσεις την υιοθεσία. Καταπληκτικός λόγος. Όχι, λένε μερικοί, δεν σκότωσαν, δεν εφώνευσαν, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Είσαι Υιός του Θεού κατά χάριν. Αισθάνεσαι το Θεό πατέρα σου. Η παλιά διαθήκη έλεγε ου κλέψεις. Εδώ δεν πρέπει να αρκεστεί κανείς το ου κλέψεις, αλλά να δώσεις και κρυφά. Η παλιά διαθήκη έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εδώ δεν πρέπει να αγαπάμε τον άλλον ως τον εαυτό μας, αλλά πάνω από τον εαυτό μας. Και να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η κένωση. Στην παλιά διαθήκη έλεγε ουκ επιθυμήσεις ως το πλησίον σου εστί. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Εδώ, όχι μόνο αυτό δεν θα επιθυμήσεις, να δώσεις ό,τι έχεις και στον αδελφό σου που πεινάει και υποφέρει και ή δυνατόν να γίνεις φτωχός εσύ για να ζήσει ο άλλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που έδωσε ο άσαρκος λόγος στο Μωυσή, έχουμε την Καινή Διαθήκη, τις νέες εντολές που έδωσε ο Χριστός ως εσαρκωμένος λόγος στο νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού, και έχουμε βέβαια το δεκάλογο της καταχριστών νομοθεσίας του Αγίου Γεωργίου του Παλαμά, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει αυτόν τις εντολές και τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Οπότε τηρούμε τον κτιστό νόμο, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε βιβλία και τα λοιπά, αυτός είναι ο κτιστός νόμος. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, στην ψυχή του νόμου, έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας με το φωτισμό του νου, με την προσευχή, με τη θεωρία, και τότε βιώνουμε τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, και τότε γίνεται μια εσωτερική Θεία Λειτουργία. Οπότε ο νόμος του Θεού στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη είναι κτιστός και άκτιστος. Τηρώντας τον κτιστό, οδηγούμαστε προς τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία μας με τον Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσταίνη.
4: Είναι μεγάλο καλό, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, είναι μεγάλο καλό η Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας δροσίζει και η οποία μας φωτίζει και μας οδηγεί και μας φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Δομήτορά της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η Αγία Μαρίνα, την οποία εορτάζομαι σήμερα, έζησε κυριολεκτικά και έδρασε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εκεί στα νοτιοδυτικά της Μικράς Ασίας, εκεί που είχε πάει ο Μέγας Απόστολος Παύλος κατά την πρώτη του αποστολική περιοδία και εκήρυξε το Χριστό και στους Ιουδαίους και στους εθνικούς, και πολλοί ακολούθησαν την Αγία Εκκλησία. Κι ήταν εκεί ένα θαύμα μεγάλο. Το θαυμαστό φως του Χριστού εφώτιζε πάντα τα έθνη και οδηγούσε στον Παράδεισο. Γεννήθηκε η Αγία κατά το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Ο πατέρας της, ο Εδέσιος, ήταν ειδωλολάτρης και μάλιστα ιερέας των ειδώλων. Και πολλές φορές από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. Η μητέρα της εκοιμήθηκε νωρίς, ή το καλής ψυχής άνθρωπος, και έμεινε ορφανή η μικρά Μαρίνα. Και επειδή όμως ο Κύριος ορφανών και χείραν αναλείψεται όπως υπόσχεται ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη, ανέλαβε και παρέλαβε την ωραιότατη αυτή κορασίδα. Ο πατέρας της την έδωσε σε κάποια γυναίκα της εμπιστοσύνης του να τη μεγαλώσει. Και εκεί η Μαρίνα, με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, έγινε χριστιανή. Βαπτίστη στο Χριστό, ενεδύθη το Χριστό, έγινε μέλος της Εκκλησίας και έλαμπε και η ψυχή της και το σώμα της. Αυτό το μέγα καλό μας κάνει η Εκκλησία. Μας βάζει πάλι στην αγάπη του Χριστού και στη σωτηρία. Γι' αυτό και πρέπει η ψυχή μας πάντοτε να είναι ευγνώμων απέναντι στον Κύριο και να μην ψημιρούμε ή να μην βλέπουμε τα πράγματα από την ανάποδη. Καλό να τα βλέπουμε από την όψη, και αν υπάρχει κάποιο σταυρός και υπάρχει κάποια δυσκολία, αυτά συντελούν όταν αγαπάμε το Θεό στο να γίνουμε καλύτεροι και να βγούμε στην Ανάσταση. Είναι μεγάλα και σημαντικά. Και η Μαρινούλα η καημένη είχε και αυτή δυσκολία, έμεινε ορφανή, και τα παιδιά ορφανεύουν από μάνα, όπως λέει ο λαός, και μετά από πατέρα. Κι όμως ο Κύριος την ανέλαβε και την έκαμε και χριστιανούλα, και ήταν πεντάμορφη και ήταν ωραία και μεγάλωνε, και η ψυχή της ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου και ένα άνθος στο καλύτερο περιβόλι της εκκλησούλας μας. Και είχε δε χαρά μεγάλη Μαρίνα, πολύ μεγάλη χαρά. Της την έδινε ο Κύριος, της την έδινε η χάρη του, και ζούσε σαν στον παράδεισο ή κατακρίβιαν μέσα στον παράδεισο της Εκκλησίας. Ο δρόμος που έπαιρναν, το έχουμε πει και άλλοτε, ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι την εποχή εκείνη ήταν ο δρόμος της Εκκλησίας του Χριστού. Ήταν ένα είδος μιας Αγίας μόδας, ένας τρόπος υπάρξεως θα λέγαμε, και έπαιρναν από νεαράς ηλικίας οι περισσότεροι νέοι και νέες το δρόμο της Εκκλησίας, το δρόμο του Χριστού, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της θυσίας, το δρόμο της αγιότητος, το δρόμο της ομορφιάς, και γέμιζε η ψυχή και η ζωή τους. Όπως και σήμερα, αφού ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός, έτσι και σήμερα πολλοί νέοι και πολλές νέες, για να λέμε και την αλήθεια και να τα βλέπουμε και αυτά, γιατί πια στην τηλεόραση και στα μέσα ενημερώσεως συνήθως τα αρνητικά μας αναφέρουν και μας μνημονεύουν. Υπάρχουν πολλοί νέοι και νέες και σήμερα, επαναλαμβάνω, που είναι μέσα στην αγάπη του Χριστού, μέσα στη Θεία του Εκκλησία, μέσα στην καλοσύνη, μέσα στην ομορφιά. Και γι' αυτό στέκεται και υπάρχει και συνεχίζεται ο κόσμος, διότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στηρίζουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Και είναι αυτό μεγάλη παρηγοριά. Και ξέρετε, στο βάθος, και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αισθάνονται αυτούς που πιστεύουν και στηρίζονται. Όσο και αν φαντάζει αντιφατικό και παράτερο αυτό που σας λέγω, γι' αυτό ας κρατάμε την πίστη την Αγία, ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο, και αν ξεφεύγουμε ας μετανιώνουμε και ας ξαναβρίσκουμε την αγάπη του Χριστού, γιατί όλοι οι δυσκολεμένοι της γης, μπορεί να είμαστε και εμείς, προσδοκούν και αφορούν και αποβλέπουν σε μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους πως είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Αν δεν υπήρχε η χριστιανική εκκλησία, ποιος θα αλάτιζε τον κόσμο, ποιος θα νοστίμευε τη ζωή, ποιος θα κρατούσε από τη διαφθορά της ψυχές και της υπάρξης μας. Και είναι ακόμα και φως η Εκκλησούλα, και φως οι Απόστολοι, και φως οι δίκαιοι και οι Άγιοι, και φως καλούμεθα κι εμείς να γίνουμε και να περιπατούμε ως τέκνα φωτός. Σπουδαίο το φως. Ο Ιησούς μας είναι το φως του κόσμου και οι Απόστολοι και εκείνοι το φως του κόσμου, δεύτερα φώτα, και οι Άγιοι και εμείς φως του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό δυσκολεμένο, έλεγε: «Παπά μου, δοκιμάζω μεγάλη χαρά όταν περνάμε με το λεωφορείο της γραμμής έξω από κάποια εκκλησία και οι άλλοι αδελφοί κάνουν το σταυρό τους. Εμένα με έχει πιάσει ο δαίμονας και δεν μπορώ να σηκώσω το χεράκι μου να τον κάνω. Βλέποντας όμως τους άλλους να τον κάνουν, βγάζω το άχτι μου. Και περισσότερο, βλέποντας τους άλλους να πηγαίνουν στην εκκλησία, εγώ καταχαίρομαι. Έστω και αν δεν μπορώ να σπρώξω τα βήματά μου να πάνε ακόμα προς τα εκεί. Γι' αυτό ας κρατάμε, ας αγωνιζόμεθα, ας ομολογούμε με αγάπη και ευπρέπεια, θα αγγληθούμε την πίστη μας στο Χριστό και με καλοσύνη, γιατί όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, και οι κακοί ακόμα και οι πορωμένοι. Όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, αφού εκείνου είμεθα πλάσματα αγαπητά και πολυπόθητα, και όλοι πάμε προς τον Κύριο, πάμε προς τον Κύριο, γιατί μας έπλασε για εκείνον ο Κύριος και είναι ανίσχυη η ψυχή μας εως ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Γι' αυτό και η μικρά Μαρίνα η ωραιότατη τον ακολούθησε από βρέφος, τον ακολούθησε από βρέφος και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Εγέμισε η ψυχή της και η ζωή της. Και εμείς έρχονται στιγμές που είμεθα δύσκολα, που νιώθουμε άδειοι, που πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση, που αισθανόμεθα τη ματαιότητα του βίου και τόσα άλλα. Τότε ας προσπαθούμε όσο μπορούμε, και δεν είναι και εύκολο, να ανοιγόμεθα, να προσευχόμεθα στον Κύριο, να Του τα λέμε όλα τα όσα έχουμε, και όταν τα βγάλουμε από την ψυχή μας και πιο πολύ τα δύσκολα, γίνονται φως. Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του. Η μικρή Μαρινούλα προσήφχετο στο Χριστό. Προσπαθούσε να βρίσκει ευκαιρίες και τρόπους να είναι μόνη της με τον νυμφίο Χριστό και να του μιλάει και να του λέει και να τον ευχαριστεί και να τον δοξολογεί και να του αναφέρει τα πάντα της και να τον παρακαλεί και για τους άλλους και περισσότερο για εκείνους που ήταν στο σκοτάδι, να τον παρακαλεί και για τα άλλα τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά, τα δυσκολεμένα, να τον παρακαλεί να τα φωτίζει, να τα οδηγεί, να τα φέρνει κοντά του, να είναι πάντα εκείνος μαζί τους. Γι' αυτό και η Αγία στο Συναξάριο φέρεται και ως προστάτης και θεραπεύτρια και των μικρών παιδιών. Άλλωστε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 15 ετών εμαρτύρησε. 15 ετών που άλλα παιδάκια κάνουν τρέλες και καλά κάνουν, εκείνη το τόσο σόφρον, τόσο δοσμένη και αφοσιωμένη, που υπέμεινε τα ανύπιστα, τα ανυπόφορα μαρτύρια με τόση υπομονή και καρτερία και αγάπη και προσευχή, που εξέπληξε και τον τύρανο. Γι' αυτό και στις εκκλησίες της και σήμερα ακόμη πηγαίνουν τα παιδάκια και περισσότερον εκείνα τα οποία ασθενούν. Και η Αγία, που το όνομά της κατά μία παρετυμολογία του λαού έχει σχέση και με το Μαρένο, Μαρίνα Μαρένο, μαραίνει την νόσον, μαραίνει το διάβολο, μαραίνει την αρρώστια, μαραίνει τα πάθη και φέρνει την υγεία και δίνει την άνοιξη και προσφέρει το καλό. Γι' αυτό και οι εκκλησίες της χθες και σήμερα είναι γεμάτες, και περισσότερο εδώ στο Θυσίο, στην Αγία Μαρίνα, πάνε οι άνθρωποι, καθώς είναι και εξοχικά και είναι και όμορφο πανηγύρι, πάνε οι αδελφοί μας, πάνε αμέτρητοι, πάση ηλικίας, τάξεως και καταστάσεως, με τόση πίστη, με τόση αγάπη, και ας κάνουν θόρυβο, και ας βγάλουν φωνές, και ας κάνουν οτιδήποτε, θεωρούν την Αγία πως είναι το σπίτι τους, και είναι το σπίτι τους, και καθένας στο σπίτι του τι, νιώθει άνετα, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρύσει. Σπουδαία αυτά και σημαντικά. Γι' αυτό και εμείς να πηγαίνουμε τα παιδάκια μας, είτε είμεθα γονείς, είτε παράγοντες αγωγής, να πηγαίνουμε τους τροφίμους της αγωγής στην Εκκλησία του Χριστού, στην Παναγιά, στους Αγίους, στο Ευαγγέλιο, στο καλό και το ωραίο. Αλλά πώς? Με τρόπο αρχοντικό, με τρόπο ελεύθερο, με τρόπο άνετο, χωρίς να τα καταπιέζουμε. Γιατί τότε φτάνουμε στο άλλο άκρο και βλέπετε τι ακούμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις αυτές τις ημέρες. Φτάνουμε στο άλλο άκρο, παροργίζουμε τα παιδιά μας και μετά εκείνα τι κάνουν? Εκδικούνται, επιτίθενται, δυσκολεύονται. Για να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και εν ουθοσία Κυρίου, σημαίνει ότι και εμείς μέσα μας έχουμε τον Κύριο. Έχουμε τη χάρη Του, έχουμε την άνοιξή Του, έχουμε την αρχοντιά Του, έχουμε την υπομονή τηρουμένων των αναλογιών, έχουμε την καλοσύνη Του, έχουμε τον τρόπο Του. Γιατί παιδεία και εν ουθοσία Κυρίου είναι γενική υποκειμενική και σημαίνει παιδεύει και εν ουθετεί ο Κύριος μέσα από μας. Δηλαδή είναι μέσα μας ο Κύριος, μέσα μας η χάρις Του, και με αυτήν εκπαιδεύουμε και νουθετούμε και οδηγούμε τα παιδιά μας και τους τροφίμους της αγωγής. Αλλιώς τα παροργίζομαι, τα δυσκολεύομαι, και όταν μεγαλώσουν φεύγουν από την Εκκλησιά. Και δεν φταίει ο Θεούλης για αυτά, ούτε η Εκκλησούλα, αλίμονο. Ο Θεούλης είναι η Άνοιξη και η Εκκλησούλα ο Παράδεισος και η αγκάλη του Κυρίου. Διάβαζα κάπου ένα παιδάκι, έλεγε, πότε θα μεγαλώσω ρε μαμά? Γιατί αγόρι μου? Για να μην πηγαίνω στην Εκκλησία σαν τον μπαμπά. Πήγαινε με καταπίεση, και ο μπαμπάς ίσως ο καημένος πήγαινε με καταπίεση, και όταν μεγάλωσε δεν πήγαινε ποτέ. Δεν πήγαινε ποτέ. Γιατί κάνουμε τα παιδάκια μας? Τα ψυχαναγκάζουμε. Για καλό βέβαια, αλλά καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτό. Καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Και διάβαζα ένα βιβλίο ενός γιατρού που λέει ο καημένος τι, ας τα βρε τα παιδιά, ας έχουν τραύματα σωματικά παρά να έχουν ψυχικά. Παρά να έχουν ψυχικά. Ας χτυπήσει αυτός, εντάξει, διακριτικά παρακολούθησέ του, εντάξει. Και ας το στο Θεό πια, αφού και εμάς ο Θεός μας φυλάει. Αφού και εμάς η Παναγιά μας φυλάει. Γιατί αλλιώς, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνησεν ο φυλάσσον. Και ότι γίνεται εδώ και τη βγαίνει στη δημοσιότητα, ποιος μας φυλάει τόσα χρόνια? Ο Χριστός, Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Έτσι. Και μπορεί να γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας και εμείς δεν έχουν πάρει χαμπάρι, και καλύτερα. Μας προστατεύει ο Κύριος και μας αφήνει ήσυχους μέσα στην αγκάλη και στην προστασία και στη στοργή Του. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό να Τον ευγνωμονούμε και γι' αυτό και για όλα τον Κύριο. Προσοχή λοιπόν, να μην ψυχαναγκάζομαι τα παιδιά μας και τους τροφίμους της αγωγής στο όνομα του Κυρίου. Γιατί μεγαλώνοντας και τον Κύριο θα μισήσουν και εμάς. Και το σπουδαιότερο, θα χαλάσουν την ψυχή τους. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους, για την οποία να πέθανε ο Χριστός και ίδρυσε την Εκκλησία για τη σωτηρία της. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους. Θέλει τρόπο καλό. Θέλει αρχοντιά. Θυμάμαι το γέροντα Πορφύριο, να έχουμε την ευχή του. Είχε πάει σε ένα χωριό εκεί της Βιωτίας και έμεινε σε ένα ζευγάρι ανθρώπων που πολύ τον αγαπούσαν. Και το πρωί ήταν Κυριακή, θα πήγαιναν στην εκκλησία. Κίνησαν λοιπόν και οι τρεις και πηγαίνανε. Στο δρόμο απάντησαν έναν άνθρωπο, τι άλλο να απαντούσαν, ο οποίος είχε τον τουφέκι στον ώμο και πήγαινε για κυνήγι. Και όταν τον είδαν, ποιος είναι ο γέροντας, αυτός είναι, λέει ένας, ο οποίος γέροντας στην εκκλησία πάει, μόλις είναι Κυριακή γιορτή, βάζει τον τουφέκι στον ώμο και πάει στην εκκλησία. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέγει. Και πάει για κυνήγι, κάνει και ζέστη. Το είχαμε πολύ και πριν, τώρα με τη ζέστη το χάσαμε. Ο Θεός μας φυλάει. Λοιπόν, και λέει, εσείς γέροντα που είστε Άγιος, πείτε του μια κουβέντα. Εμείς του έχουμε πει τόσες φορές, μας γράφει. Πείτε του η αφεντιά σας, που έχετε και τον τρόπο και την αγιότητα και που είστε και ξένος. Όχι, παιδιά, λέει. Τίποτα δεν θα πούμε. Πέρασε ο Γιώργης, είπε καλημέρα. Του είπα καλημέρα, βέβαιος. Και προχώρησε για τη δουλειά του αυτός και οι άλλοι με τον γέροντα για την εκκλησούλα. Και όταν απομακρύνθηκε ο Γιώργος, λέει, ρε παιδιά, είστε καλά. Θα του πω εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε άμα συμβουλεύσει τον άλλο τον ομαλό, εις αντιδρά, προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τι θέλετε να τον κάνουμε χειρότερο? Τότε τι να κάνουμε? Θα πάμε στην εκκλησούλα, θα βάλουμε ένα κεράκι ο καθένας για τον Γιώργο. Και θα κάνουμε προσευχή με αγάπη και στοργή στο Χριστό μας, το Αναστάντα εκ νεκρών, ήταν Κυριακή, να τον φροντίσει. Πήγανε λοιπόν, έκαναν και οι τρεις, ο γέροντας έκανε τη μεγαλύτερη προσευχή. Και ο γέροντας πήγε στο ιερό, κάθισε εκεί, λειτουργούσε ο ιερεύς. Κάποια στιγμή μπήκε κάποιος που έψαλε τόσο ωραία. Ο γέροντας βγήκε να δει την ωραία πύλη. Κοιτάζει ωραίος ψάλτης. Και κοιτάζει δίπλα από τον ψάλτη, κάτω από το αναλόγιο, κάτω ποιος λέτε, ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Δεν του είπα τίποτα στον δρόμο, αλλά τον πρόφθασε η προσευχή τους και του μίλησε ο Θεός. Του μίλησε ο Θεούλης. Και του λέει, ρε Γιώργη, βλάκα, είσαι να πηγαίνεις για κοινή την Κυριακή, βρε Γιώργη, τα έλεγε στον εαυτό του, ίδιος ο Θεός τροφότησε και τα έλεγε. Είχε την υποληψία το Γιώργης, πάει παρατάει το όπλο, βάνει τα καλά του, βάνει τα καλά του και έρθει στην εκκλησία ο Γιώργης και κάθε βάζει τα κοντά στο ψαλτήρι για να τον δούνε και ο παππούλης και οι άλλοι ότι ο Γιώργης έκανε μια καλή πράξη και ο Γιώργης είναι πια καλό παιδί. Βέβαια, να το. Γι' αυτό λένε οι σοφοί και οι πατέρες ότι αν θέλουμε να πούμε κάτι σε κάποιον, ας το λέμε καλύτερα στο Θεό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει. Αν είναι καλοπροαίρετος, σίγουρα δεν χάνεται καμιά προσευχή. Δεν χάνεται καμία προσευχή, το ξέρετε αυτό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει και θα έχει και τη χαρά ότι το έκανε μόνος του. Γιατί αν μας συμβουλεύουν ή αν μας λένε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Κι εγώ ακόμα. Δεν το κάνουμε. Και σωστό να είναι και καλό να είναι. Μας παίρνει μια αντίδραση. Γιατί? Υπάρχει το αυτεξούσιο. Η ελευθερία που έχουμε. Η ελευθερία που έχουμε. Που είναι στοιχείο του κατοικώνα μαζί με την αθανασία. Αυτό το κατοικώνα. Το εν ημίν και το αυτεξούσιον. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το κατοικώνα. Το εν ημίν είναι η ψυχή που έχουμε μέσα μας. Η αθάνατη. Και το αυτεξούσιο η ελευθερία της ψυχής. Η ελευθερία της ψυχής. Σχύρονται ποταμοί αιμάτων. Για την ελευθερία. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό μη ζορίζομαι τους ανθρώπους. Η Μαρινούλα μεγάλωσε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Έγινε 12 ετών. Κατάλαβε περισσότερα. Και άρχισε να βοηθάει όλους. Και αργότερα πήγε και στον πατέρα της. Έμεινε κοντά του. Του φτιάχνε φαγητό. Του πρόσφερε αγάπη. Τον τιμούσε. Έτσι είναι. Και ας ήταν ειδωλολάτρης. Και ας ήταν θηρίο. Ήταν ο πατέρας της. Μακαρίτης ο πατέρας με έλεγε. Ο γονέας και ο γουρνής αμή την άχει να τον αγαπάς. Αυτό σε έκανε. Αυτό σε μεγάλωσε. Και ό,τι μπόρεσε σου πρόσφερε. Αγράμματος, ορφανός, πεταμένος στο βουνό κι όμως μιλούσε με το στοματάκι του η Αγία Εκκλησούλα. Αυτόν ο γονέας του πρόσφερε λοιπόν. Γιατί και εκείνος χείρος και μείνει, μόνος του ήταν, την πρόσεξε, Την έδωσα να τη μεγαλώσουν άλλοι. Τι να έκανε ο ίδιος, άντρας ήταν. Σιγά σιγά όμως έβλεπε πως η Μαρινούλα του ήταν αλλού. Έλαμπε ολόκληρη ψυχήτη και σώματι. Αλλά ήταν δοσμένη σε κάτι βαθύτερο. Στο νυμφίο της Χριστό. Ήταν αμνάς του, όπως αναφέρει και το πολιτικό και το παλαιό της εορτής της Αγίας. Δεν ήξερε τι να υποθέσει. Δεν ήξερε τι να συμπεράνει. Δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά της κόρης του και συνάμα αυτό το μεγαλείο της. Το υπέροχο και μοναδικό μεγαλείο της. Και κάποια μέρα, σε επίμονες ερωτήσεις του, του αποκάλυψε πως είναι χριστιανή. Πως βρήκε την ευτυχία της, πως βρήκε το νυμφίο της, πως τα βρήκε όλα και δεν της λείπει τίποτα, γι' αυτό είναι τόσο χαρούμενη και τόσο λαμπερή. Για τον Εδέσιο, τον ιερέα των ειδώλων, τον ταλέπορο πατέρα της, αυτό ήταν κεραυνός εν εθρία. Το μόνο που δεν περίμενε και σου λέει εγώ που είμαι παπάς, έστω των ειδώλων, να έχω κόρη χριστιανή και πώς θα βγω στην κοινωνία, τι θα απαντήσω στους άλλους, ανθρώπινα ερωτήματα και ψυχολογημένα, γιατί όχι. Τι θα κάνω τώρα, να το ξεφτυλίστηκα, ντροπιάστηκα και ξεφτυλίζονται και τα είδωλά μου και ξεφτυλίζεται και η θρησκεία μου και ξεπέφτει το επάγγελμά μου. Με την καλή έννοια το επάγγελμα, η υπόσχεση που δίνουμε στην κοινωνία πώς θα τη διακονήσουμε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Κόντεψε να πάθει αποπληξία. Έχασε τον ύπνο του, έχασε την ησυχία του. Δεν του πήγε να μαλώσει το κοριτσάκι του. Ένα το είχε. Μόνος του ήταν. Το καμάρωνε στο βάθος του. Αλλά έλα που η ψυχή του ήταν δεμένη με τις αλυσίδες.

κοινωνίας του Χριστού και της καλοσύνης και της ομορφιάς του. Ο ηγεμόνας της Αντιοχίας, ο Ολύβριος ή Ολύμβριος κατ' άλλους, ο οποίος όταν την είδε τόσο ωραία και τόσο λαμπερή, μαγεύτηκε από το κάλος της, σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και καταθέλχθηκε από το μεγαλείο της. Την ερωτεύθηκε σφόδρα και δεν μπορούσε πια να ησυχάσει. Πήγε να κοιμηθεί και ήταν μπροστά του η Μαρίνα, ξυπνούσε και ήταν μπροστά του. Θέλησε λοιπόν να την κάνει σύζυγό του. Την ξαναβρήκε ή μάλλον έστειλε στρατιώτες και την έφεραν, είχε μάθει εντωμεταξύ πως το χριστιανοί, και την έφεραν. Και όταν την είδε, τόσο θαμπόθηκε που άρχισε αυτός ο ειδωλολάτρης, ο τύραννος, ο εξουσιαστής, ο αγρίκος και αγέροχος, άρχισε να την πενεύει με τέτοια ωραία λόγια που ποτέ πια δεν είχαν βγει από την ψυχή του μέχρι τότε, με τόσους επένους, με τέτοια εγκόμια, με ένα λεκτικό ποταμό ωραιοτάτων σχημάτων και λέξεων και επιθέτων και λοιπά. Εκείνη έμεινε, τάχασε, τι λέει αυτός, και άρχισε να στενοχωριέται. Θα αφήσω εγώ τον Κύριο, τον νυμφίο μου, και θα πάρω αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να θέλει να υποτιμήσει κανέναν, γιατί εχθρός του καλού καμιά φορά είναι το καλύτερο. Επέμενε εκείνος, επέμενε και η Μαρίνα, και αναγκάζεται μπροστά του να ομολογήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Και καθώς μιλούσε και αυτή για τον Κύριο, ξεπέρασε στα πενέματα και στις λεκτικές παραφορές και αυτόν τον Ολύμβριο και όλους τους άλλους. Εκείνος ντροπιάστηκε και την απέπεμψε. Πήγε στο σπιτάκι της εκείνη, πονεμένη αλλά και χαρούμενη. Ο πατέρας της την είδε και δεν ήξερε τι να κάνει. «Παιδί μου», λέει, «άφησε το Χριστό σου και έλα στους θεούς μας. Εγώ αυτούς υπηρετώ. Καλά δεν είμαστε, ίσχυοι δεν είμαστε. Και να οι θεοί τώρα μας ετοιμάζουν μεγάλη τύχη για σένα. Ξέρεις τι να πάρεις τον ηγεμόνα, ο οποίος μπορεί να βρει χιλιάδες νεαρές υπάρξεις και είναι όλα δικά του, και να ζητάει μόνο εσένα και να μιλάει τόσο καλά για σένα και να επιμένει να σε κάνει σύζυγό του». Αλλά η Μαρίνα ήταν φωτισμένη και δυνατή. Άλλωστε μιλούσε από μέσα της ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και μιλούσε με τόση πειθό και με τόσα επιχειρήματα που ο πατέρας της σταμάτησε να της ομιλεί. Προς στιγμήν κινδύνευσε και αυτός να ακολουθήσει, με την καλή έννοια το κινδύνευσε, να ακολουθήσει τη θρησκεία της κόρης του, τον Ιησού Χριστό. Αλλά το κακό δεν τον άφησε και αυτός δεν είχε τη δύναμη να το αρνηθεί και έμεινε στην πλάνη του. Ο δε Ολύβριος δεν μπόρεσε πια να ησυχάσει, γι' αυτό έστειλε την άλλη μέρα και έφεραν μπροστά του στο διοικητήριο τη Μαρίνα δεμένη. Δεμένη δια το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ένε και ένα αυτού. Και άρχισε πάλι τις κολακίες, τα πενέματα. Αλλά εκείνη έμεινε ανένδοτη και έλαμπε το πρόσωπό της και δεν άλλαζε τον Κύριο με τίποτε άλλο. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να παραδώσει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό.

0: και διέταξε τότε ο τύραννος, αφού την απείλησε, διέταξε να τη μαστιγώσουν. Και άρχισαν οι αγρίκοι στρατιώτες να τη μαστιγώνουν σ' όλο το σώμα. Και άνοιξαν πληγές και έτρεχαν αίματα και ήσαν οι πόνοι αφόρητοι. Η Αγία όμως έβλεπε μυστικά τον νυμφίο της Χριστό με της ψυχής της τα μάτια και της έδινε δύναμη, τόση δύναμη που άντεξε τις φοβερές μαστιγώσεις και έμενε σταθερή και ακλόνητη και προσήφχετο, και θαύμαζαν οι άλλοι. Ακόμα και ο Λίβριος παραξενεύθηκε, πως αντέχει 15χρονο κοριτσάκι με τόσες μαστιγώσεις και βάσανα και που χύνεται το αίμα της συνεχώς. Απορούσε και θαύμαζε, και θέλοντας τάχα να τη σοφρονήσει, διέταξε και την έκλεισαν στη φυλακή. Μήπως σκεφτεί αυτό που έκανε και μήπως κάτω από το κράτος των πόνων και των πληγών αλλάξει ρότα και γνώμη. Την πήγαν στη φυλακή καταπληγωμένη και εμάσουσα και μόνη και νηστική. Την άφησαν εκεί, την πέταξαν στην κυριολεξία. Μα η Μαρίνα είχε κοντά της τον νυμφίο Χριστό, εκείνον που είναι πανταχού παρών, εκείνον που μας ηγάπησε εις τέλος. Και προσευχόμενη της έδινε ο Κύριος ενίσχυση μεγάλη και παρηγορία μοναδική. Και καθώς ήταν πληγωμένη και μόνη μέσα στη νύχτα, έψαλε στον νυμφίο της Χριστό με τόσο θείον πάθος, με τόσο θεϊκό έρωτα, με τόση κατάνοιξη και με τόση αγάπη, που έγινε η φυλακή παράδεισος. Και πέρασε η νύχτα και εξημέρωσε ο Θεός την ημέρα και πήγαν να δούνε μήπως έχει αλλάξει γνώμη η Μαρίνα ή μήπως έχει και αποθάνει. Την βρήκαν όμως με γενναίο φρόνημα και με θάρρος πολύ, και έλαμπε πάλι η μορφή της. Οι δε πληγές εστόλιζαν το σώμα της και βάσταζε τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τη φέρανε μπροστά στον Ολίβριο και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε και της είπε: «Να, πού είναι ο Θεός σου? Ούτε τις πληγές δεν σου έκανε καλά. Δεν υπάρχει λοιπόν, και εσύ μάταια τώρα προσπαθείς να τον υπερασπιστείς και να κρατήσεις την πίστη σου. Έλα με μας και όλα θα γίνουν. Έχουμε και γιατρούς εμείς και θα σε κάνουμε καλά και θα λάβεις τα πάντα. Βασίλισσα θα σε κάμω». Μα η Αγία Μαρίνα επέμενε, η Αγία Μαρίνα κρατούσε, η Αγία Μαρίνα έβλεπε και ένιωθε αυτό που οι άλλοι τυφλοί όντες δεν έβλεπαν και δεν καταλάβαιναν, την παρουσία του Χριστού και τη δύναμή του στη ζωή της. Είχε γνωρίσει τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ήταν τέκνον της Αναστάσεως φωτόμορφων η Αγία Μαρίνα, και το γενναία και ακατανίκητη. Και σαν το είδε ο Λίβριος τα έχασε. 15 χρονών κορίτσι μωρένα, μας κάνει καλά όλους εδώ πέρα. Πάρτε λοιπόν σιδερένια νύχια και μπήχτε τα στο σώμα της. Πληγές επάνω στις πληγές και πόνο πάνω στον πόνο και αίμα πάνω στο αίμα. Και να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα καμφθεί, δεν θα προσκυνήσει, δεν θα αλλάξει. Πού θα πάει? Θεοί του Ολύμπου, Θεοί των Πατέρων, ελάτε και βοηθήστε. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Η Αγία Μαρίνα όμως έμενε με ηρωικόν φρόνημα και ακαταγόνιστη υπομονή και με αγάπη στον νυμφίο, και άντεξε τα πολυόδυνα, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό των ένων της εορτής της, τα πολυόδυνα βάσανα. Τα πολυόδυνα βάσανα. Έγινε το σώμα της μια πληγή, μα η ψυχή της έστεκε ολόρθη, γιατί ίσχυε τα πάντα εν το ενδυναμούντι αυτήν Χριστό. με τον Χριστό που την ενεδυνάμωνε. Και ήταν εκεί και κατεπλάγησαν και δεν μπόρεσαν τίποτα να κάνουν. Ένα κορίτσι 15χρονο που πίστευε στον Ιησού Χριστό ακράδαντα και με τη χάρη και δύναμή του υπέφερε τα βασανιστήρια, τους κατεξευτέλισε όλους. Όλους μα όλους τους ειδωλολάτρες, τις αρχές και τις εξουσίες. Αυτή είναι η πίστη στον Χριστό που κάνει θαύματα, που είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Και τότε πια αποφάσισε ο ηγεμόνας ο Λίβριος να την ξανακλείσουν στη φυλακή. Μήπως αλλάξει ρότα και γνώμη και μήπως βρουν πιο σκληρά βασανιστήρια την επόμενη για να τις επιβάλλουν και να την αναγκάσουν να αλλάξει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Πήγε στη φυλακή, πονούσε αφόρητα, αλλά και συνάμα ένιωθε τη θεϊκή δύναμη επάνω της τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε. Και μεγαλύνεται ο Χριστός, όπως είπαμε και προχθές για την Αγία Εφημία, εν το σώματι αυτής. Απεδεικνύεται ο μεγάλος ο Χριστός με τα μαρτύρια που υπέφερε και τα άντεχε και δεν πέθαινε και δεν λιποψυχούσε. Και προσευχότανε στη φυλακή, γενωμένη εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο. Και εκεί, καθώς προσήφχετο θερμά και έκλαιε και παρακαλούσε και πονούσε αφόρητα, μην το ξεχνάμε αυτό, και πονούσε αφόρητα, βλέπει ολοφάνερα πια μπροστά της το νυμφίο της Χριστό, που την ασπάστηκε και την ευλόγησε και τις πήρε όλες μα όλες τις πληγές και θεραπεύθηκε το μαρτυρικό και πολύ αθλό σώμα της εντελώς. Εντελώς. Και έφυγε ο Κύριος αισθητός, αοράτησαν πάντα μαζί της, και εκείνη γέμισε χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση και τον υμνούσε. Και να εκεί επάνω ακριβώς στο σημείο της υμνολογίας, και καθώς γίνει το θαύμα της θεραπείας από τον ίδιο τον Χριστό, δεν είναι ψέμα το Χριστός, όλα τα άλλα που μας λένε παραμύθια, ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή και η οδός και η Ανάσταση, της επιτίθεται άμεσα ποιος? Ο αρχαί κακοσόφης, ο Αντίχριστος. Της επιτίθεται άμεσα, αφού δεν μπόρεσε με τα όργανα τον Ολίβριο και τους άλλους να την κάνει να αλλάξει την πίστη της και τη ζωή της, της επιτίθεται λαύρος με μανία να την πνίξει. Και εκείνη τότε, κάνοντας το σημείο του σταυρού, του τιμίου και ζωοποιού σταυρού που είναι όπλο κατά του διαβόλου, τον ακινητοποίησε. Μια παιδούλα 15χρονη ενίκησε τον αρχαί κακόφη, εκείνον που ήταν πριν ο αιωσφόρος και ο πρώτος άγγελος του ουρανού. Και στη συνέχεια βρήκε, λέει, παράδοση και ένα σφυρί και άρχισε λοιπόν να το σφυροκοπάει από παντού, μέχρι ότου εκείνος τα μάζεψε και έφυγε κατησχημένος από μια παιδούλα. Την έφεραν την άλλη μέρα στον ηγεμόνα και εκείνος κόντεψε να τρελαθεί. Μα ποιος την έκανε καλά? Μια πληγή ήταν και τώρα δεν έχει ούτε το παραμικρό, ούτε μια γρατζουνιά, ούτε ένα ίχνος από τα μαρτύρια και τις πληγές. Ποιος έκανε καλά, ρε κορίτσι μου? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, βροντοφώναξε. Και βροντοφώναξαν αμέτρητοι ειδωλολάτρε, μέγας ο Θεός της Μαρίνης, μέγας ο Θεός των χριστιανών, και εμείς από τώρα χριστιανοί είμαστε. Και ομολόγησαν αμέτρητοι το όνομα του Κυρίου και βαπτίστησαν και έγιναν χριστιανοί. Μερικοί δε μαρτύρησαν επί τόπου και βαπτίστησαν στο μαρτύριο του αίματος των. Ο Λίβριος τα έχασε. Αυτός είναι ο Χριστός, αυτή είναι η Εκκλησία. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα όταν βρει καλή ψυχή και καρδιά και γη καλή και αγαθή, που λέει το Ευαγγέλιο. Και ύστερα διέταξε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, διέταξε να πάνε τη Μαρίνα τάχα πάλι στη φυλακή. Αλλά μυστικά είπε στον αξιωματικό, πήγαινε την έξω μωρέ και κόψεις το κεφάλι, γιατί στο τέλος αυτή θα κάνει και εμάς χριστιανούς και δεν συμφέρει. Και μαρτύρησε στα 270 επικλαβδίου του Δευτέρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, σαν σήμερα 17 Ιουλίου, η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργή. Από τότε μέχρι σήμερα δεν μας εγκατέλειψε ποτέ, ούτε πρόκειται. Είναι από τις πιο λαοφιλείς Αγίες της Εκκλησίας μας και τόσο την αγαπά ο λαός μας. Ας έχουμε τις ευχές της, ας μας εμπνέει το παράδειγμά της, ας προσεύχεται και ας παρακαλεί για μας και ας προσπαθούμε κι εμείς να ακολουθούμε πάντα τον νυμφίο Χριστό όπως εκείνη και τηρουμένο των αναλογιών, ο καθένας έχει τη χάρη και τη δύναμή του, και ακόμη να μην τον αρνούμεθα ποτέ τον Κύριο, να τον κρατάμε στην ψυχή και στη ζωή μας, έστω και αν κληθούμε να μαρτυρήσουμε, και καλύτερα να παραδώσουμε την ψυχή μας για εκείνον παρά την πίστη μας σε εκείνον.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο όρος των Ελαιών και τη Γεθσημανή, όπου βρίσκεται ο τάφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της πόλεως της Ιερουσαλήμ, απέναντι από την κοιλάδα των Κέδρων. Πήρε το όνομά του από τα πολλά ελαιόδενδρα που βρίσκονται αιώνες σε αυτό. Ήταν πάντα εκτός των τυχών της πόλεως, μιας και από παλιά χρησιμοποιούνταν ως η νεκρόπολη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφητική παράδοση, είναι το όρος που επέλεξε ο Θεός για την ημέρα της κρίσεως και της Αναστάσεως των Δικαίων, όταν όλα τα έθνη θα κατέβουν στην κοιλάδα των Κέδρων ή αλλιώς του Ιωσαφάτ για να κριθούν και ο Κύριος θα πατήσει στις δύο πλευρές του όρους που θα σχιστεί, όπως μαρτυρούν οι προφήτες Ιωήλ και Ζαχαρίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφορά στο όρος των Ελαιών γίνεται αρχικά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, ο Αβεσσαλόμ, ένας από τους ιούς του βασιλιά Δαβίδ, εξέγειρε τον λαό σε επανάσταση εναντίον του πατέρα του. Τότε ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να μεταβεί εκτός αυτής, διαμέσω του χυμάρου των Κέδρων και του όρους των Ελαιών. Άλλη αναφορά γίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος αναγγέλει ότι τα γεγονότα της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ και του τέλους του κόσμου θα λάβουν χώρα στο όρος των Ελαιών. Γράφει χαρακτηριστικά στην αρχή του 14ου κεφαλαίου του βιβλίου του. «Ιδού η μέρα έρχονται Κυρίου και διαμεριστήσονται τα σκύλα σου εν σύ. Και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήμ εις πόλεμον, και αλώσετε οι πόλεις, και διαρπαγίσονται οικίε, και οι γυναίκες μολυνθίσονται, και εξελεύσετε το ίμιση της πόλεως εν εχμαλωσία, οι δε κατάλοιποι του λαού μου ούμοι εξολοθρεύσωσιν εκ της πόλεως. Και εξελεύσετε Κύριος, και παρατάξετε εν της έθνης εν εκείνης, καθώς ημέρα παρατάξεως αυτού εν ημέρα πολέμου. Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των Ελαιών, το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και σχιστήσετε το όρος των Ελαιών, το ίμιση αυτού προς Ανατολάς και το ίμιση προς θάλασσαν, χάος μέγας φόδρα. Και κλεινεί το ίμιση του όρους προς τον βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον». Επίσης, ο προφήτης Ιζεκεήλ στο όραμά του αναφέρει ότι η δόξα του Θεού ανέβει εκ μέσης της πόλεως και έστει επί του όρους ο είναι απέναντι της πόλεως Ιερουσαλήμ. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στο διάλογό του με τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών προλέγει την καταστροφή του ναού και τη συντέλεια του αιώνος. Το βιβλικό κείμενο στο 24ο κεφάλαιο αναφέρει «Καθημένου δε αυτού επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ ημίν, πότε τα αυτά έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος». Και ο Κύριος τους απαντά, «Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων». Οράτε μη θροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού ποέστη το τέλος. Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι τραγικές, γεμάτες ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, αλλά τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού
μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Άλλη μία αναφορά για το όρος των ελαιών γίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου αναφέρεται το όρος βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδών, ενώ ο ιστορικός Ιώσυπος προσδιορίζει την απόσταση αυτού από την Ιερουσαλήμ σε 6 στάδια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, στο έργο του «Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ», χαρακτηρίζει το όρος των ελαιών ως ενδοξότατον και αγιότατον για τα πολλά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό, εξαιρέτως για την ανάληψη του Κυρίου και το γεγονός ότι σε αυτό θα έρθει πάλι ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του και να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Περιγράφοντας το όρος, αναφέρει ότι έχει τρεις κορυφές, μία στη μέση που είναι και η υψηλότερη και στην οποία έλαβε χώρα η ανάληψη του Χριστού μας, η άλλη προς τον βορρά που ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία και η τρίτη προς Μεσημβρία, το όρος Σκανδάλου, επειδή εκεί οικοδόμησε ο Σολομώντας θυσιαστήριο υψηλών σε αλλότριους θεούς. Στο όρος των ελαιών, όπου συχνά παρευρισκόταν ο Ιησούς, έλαβαν χώρα τα γεγονότα της προσευχής Του, της προδοσίας και της σύλληψής Του, καθώς και της αναλήψεώς Του. Σήμερα, τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους είναι ο τόπος της αναλήψεως. Στον τόπο αυτό υπήρχε μεγάλη χριστιανική βασιλική που ονομάζονταν Εκκλησία εν Ελαιώνη. Την εκκλησία έκτισε η Αγία Ελένη και κατέστρεψαν οι Πέρσες το 614 μετά Χριστόν και ξαναχτίστηκε με τα ίδια σχεδόν σχέδια από τους Σταυροφόρους. Το 1187 ο Σαλαντίν την έκανε τζαμί, ενώ τους γύρου χριστιανικούς προσκυνηματικούς χώρους τους χάρισε σε μουσουλμανικές οικογένειες της Ιερουσαλήμ. Τα ερείπια της βασιλικής αυτής βρίσκονται σήμερα στη Λατινική Εκκλησία του Πάτερ ημών. Στον τόπο της αναλήψεως κτίστηκε το 387 μεγάλη οκταγωνική εκκλησία, το Εμβόμιον, όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ο φωτεινός σταυρός του οποίου φαίνονταν από όλη την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην εκκλησία αυτή βρίσκεται το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου μας κατά την Ανάληψη. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Μαμεθαμνούς, αλλά έχουν δικαίωμα και τα άλλα δόγματα να τελούν ακολουθίες. Οι Ορθόδοξοι τελούν εσπερινό και Θεία Λειτουργία στην εορτή της Αναλήψεως. Δίπλα στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου μας, τη δεκαετία του 1980, σε έκταση του Πατριαρχείου μας, άρχισε η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής της Αναλήψεως. Μετά από πολλές περιπέτειες, το προσκύνημα αυτό με τη βοήθεια του Θεού διασώθηκε και οι εργασίες συνεχίζονται. Στη νότια κορυφή του βουνού βρίσκεται ελληνική εκκλησία αφιερωμένη στους άνδρες Γαλιλαίους, τους Αποστόλους, στην περιοχή της Μικρής Γαλιλαίας. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή Του. Η περιοχή ήταν αγαπημένος τόπος της Παναγίας μας. Σήμερα επισκεπτόμαστε την εκκλησία που είναι κτισμένη και θυμίζει το περιστατικό που ο Άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στη Θεομήτωρα, το γεγονός ότι σε 3 ημέρες θα την παραλάβει ο Κύριος στους ουρανούς. Στα μικρά χωριά Βυθσφαγή και Βυθανία, κοντά στο όρος των ελαιών, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, ο Κύριος περνούσε πολύ χρόνο με τους μαθητές του. Από αυτά τα χωριά κατέβηκε στο όρος για να εισέλθει καθήμενος επί πόλου Όνου ως τριαβευτής στα Ιεροσόλυμα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο καρπός του Ιερού Δένδρου της Ελιάς τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στο τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη η κατάκαρπος ελαία αποτελεί συνήθι εικόνα σε πολλά χωρία και εκφράζει την αισιοδοξία για το μέλλον, την ευλογία και την χάρη της δωρεάς του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Νόε μετά τον κατακλυσμό άφησε ελεύθερη η Περιστερά, η οποία είχε φίλον ελέας εν το στόματι αυτής, και έγνω Νόε ότι και κόπακε το είδωρο από της γης. Το φίλον της ελέας ήταν άγγελμα χαράς, αγαλιάσεως, ειρήνης, καταλεγής, σωτηρίας από του κατακλυσμού, αλλά και σύμβολο νίκης. Στο βιβλίο της Εξόδου ο Θεός ζητά από τον Μωυσή να προετοιμάσει λάδι για το Άγιον Χρίσμα και εκείνος ανέμειξε λάδι ελιάς, κανέλα, σμύρνα, ζάχαρη και φραγκοστάφυλλο για να αλείψει το θυσιαστήριο. Στο βιβλίο του Λεβιτικού αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Θεός προσδιορίζει τη μορφή των θυσιών. «Εάν δε ψυχή προσφέρει δώρο θυσίαν το Κυρίο, σε μίδαλη σέστε το δώρον αυτού και επιχέει επ' αυτό έλεον». Στον 44ο Ψαλμό, η χρήση με λάδι από τον Θεό αποτελεί ξεχωριστή ευλογία και ανταπόδοση για την αρετή. «Ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελαίο Αγίο μου έχρισα αυτόν». Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλείς και τους ιερείς. Ο προφήτης Ισαΐας συναρρύθμισε το λάδι ως θεραπευτικό μέσο, ενώ ο προφήτης Ιεζεκιήλ παριστά τον Θεό να λούζει με νερό, να αποπλύνει από το αίμα και να χρύει με λάδι τον Ισραήλ, όπως έκαναν οι γυναίκες μόλις το έμβριον έρχοντας στη ζωή. Από την Αποστολική εποχή εισάγεται και χρησιμοποιείται το λάδι στη Θεία Λατρεία, θεωρώντας το πάντοτε ως σύμβολο Θείου Ελέους, της πνευματικής δύναμης και της άφθονης παροχής στους πιστούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και των δωρεών του Θεού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, υλικά στοιχεία του αποτελούν το ίδωρ και το έλαιον. Και στο μυστήριο του χρίσματος και του Ιερού Ευχελαίου παρατηρούμε την ζωηρά και έντονη παρουσία του καρπού της ελιάς. Ο χήμαρος στο βάθος του οποίου τοποθετείται η Γεθσημανή ονομάζεται χήμαρος των κέδρων. Το όνομα Γεθσημανή παράγεται από τις εβραϊκές λέξεις «Gat Semen», που σημαίνουν ελαιοτριβείο. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεθσημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού μας. Εκεί προσευχήθηκε ο Χριστός πριν το πάθος του, εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθη από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Στον κήπο τη Γεθσημανή, ο Ιησούς πήγαινε συχνά μαζί με τους μαθητές του για να ξεκουραστεί και να προσευχηθεί. Αφού γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές του για τελευταία φορά, ο Ιησούς προσευχήθηκε εκεί και αργότερα προδόθηκε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Προφανώς η Γεθσημανή αποτελούνταν από έναν ελαιώνα και ένα ελαιοτριβείο. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος απεικονίζουν τη Γεθσημανή ως ένα αγροτεμάχιο στο όρος των ελαιών. Ο Λουκάς όμως δεν αναφέρει τη Γεθσημανή, υπονοώντας ότι τα γεγονότα του Ματθαίου και του Μάρκου συνέβησαν σε ένα τόπο, στο ίδιο το όρος, ενώ ο Ιωάννης περιγράφει την περιοχή ως κήπο ή περίβολο, αν και δεν αναφέρεται στη Γεθσημανή με το όνομά της. Μπορεί να ήταν ένας περιφραγμένος κήπος, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τον Ιησού και τους μαθητές του ότι μπήκαν σε αυτόν.
από την αφήγηση του Ευαγγελίου του αντλούμε το παραδοσιακό όνομα του κήπου της Γεστημανή. Ο κήπος πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος, επειδή ο Ιησούς οδήγησε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μακριά από τους υπόλοιπους μαθητές και αργότερα ο Ιησούς αποσύρθηκε περαιτέρω για να προσευχηθεί μόνος. Εκεί προειδοποίησε πολλές φορές τους μαθητές του να προσεύχονται και να μην μπαίνουν σε πειρασμό. Ενώ ο ίδιος όταν προσευχήθηκε, ο ιδρώτας του έγινε σαν μεγάλες σταγόνες αίματος που έπεφταν στο έδαφος. Στη Γεθσημανή βρίσκεται και το πάνσεπτο και θεομετωρικό μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών πάλι ο σεβασμός και η ευλάβεια προς το πρόσωπό της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία τιμά τη Θεομήτωρα, η δε Μήτρη των Εκκλησιών κατέχει ως πολύτιμο μαργαρίτη στους κόλπους της τον Θεότατο και Αγιότατο τάφο της. Εκεί από αρχαιοτάτων ετών κτίστηκε σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομοτορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι ιεροί Απόστολοι εκ των περάτων της γης ήλθαν και ενταφίασαν το πανάχρωτο σώμα της Θεοτόκου Μαρίας. Ο πάνσεπτος αυτός ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεθσημανή, στην κοιλάδα του χυμάρου των Κέδρων, μεταξύ του λόφου Μωρία και του έρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του πρωτομάτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου και τον τόπο της προσευχής του Κυρίου μας, όπου συνελήφθη και προδόθηκε από τον Ιούδα. Μετά την είσοδο στην αυλή, καταβαίνοντας 48 σκάλες, βρισκόμαστε στον υπόγειο ναό που πενθυμίζει αρχαία κατακόμβη, στο μέσο της οποίας ορθώνεται ο θεομοτορικός τάφος, λαξεμένος εντός μονολίθου βράχου και περιβαλλόμενος από κουβούκλιο με δύο εισόδους. Το σεμνό αυτό και σεβάσμιο ιερό προσκύνημα μας υπενθυμίζει τις κατακόμβες της διοκόμενης εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεώς μας και διαμέσου των αιώνων μάλλον διατηρήθηκε ανέπαφο, εκτός ελαχίστων ανακαινήσεων και μεταβολών που υπέστη από τους σταυροφόρους το 1130. Για τον κτήτορα της εκκλησίας οι γνώμες διείστανται, μιας και ανάγονται στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς συγγραφείς της αρχαιότητας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με βάση τις πληροφορίες του καταλόγου του Βατικανού και του Νικηφόρου Καλίστου, η επί του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου Εκκλησία ανάγεται στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι πολύ μεταγενέστερη, στους χρόνους του Αυτοκράτερα Μαρκιανού, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Απόλυτη συμφωνία υπάρχει στις μαρτυρίες του εκκλησιαστικού ιστορικού συγγραφέα του 14ου αιώνος Νικηφόρου Καλίστου Ξανθόπουλου με αυτή βυζαντινού χειρογράφου του 11ου αιώνος που σώζεται στο Βατικανό, ότι δηλαδή ο κτήτορας του ναού την χάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και γι' αυτό λέγει τα εξής: «Υπερφυή τίνα έτερον εν το χωρίο Γεστημανή ναών τη Θεοτόκο εγύρι, έωδον θυσιαστηρίου της ζωηφόρων εκείνης τάφων ασφαλώς περιστήλασα». Και αλλού λέγει: «Πολλάς δε και άλλας εκκλησίας της Αγίης εκείνης τόπης κατασκευάσασα ους περί υπέρ τριάκοντα η Θεοφιλής Βασιλής Ελένη προς τον φίλον ταύτης Ιών επανέστρεψε της εσπερίης μετά της σύνολων διάγοντα μέρεσιν». Οι μαρτυρίες αυτές ελέγχονται ως ανακριβείς από πολλούς νεότερους ερευνητές, καθότι οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς του 4ου αιώνος, Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζόμενος, δεν κάνουν καμία αναφορά περί αναγερθήσεις στη Γεστημανή Εκκλησίας επί του τάφου της Θεοτόκου. Κατά ταύτα, τον χρόνο της ιδρύσεως της επί του τάφου Εκκλησίας θα πρέπει να αναζητήσουμε όχι πριν το 339, όταν και απέθανε ο ιστορικός Ευσέβιος. Εξάλλου η σιωπή του Ευσεβίου για την ύπαρξη του ναού στον τάφο της Θεοτόκου
δεν μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, εφόσον αυτός ομιλεί και για άλλα έργα της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη. Η πρώτη και αρχαιότερη πληροφορία περί του ναού στη Γεθσημανή βρίσκεται στον δεύτερο εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Δαμασκηνού για την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, όπου ο υμνοδός αντλεί από τη λεγόμενη ευθυμιακή ιστορία για να πιστοποιήσει και βεβαιώσει τα περί της ταφής και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν τα εξής: «Μετακαλεσάμενοι ο Αυτοκράτορ Μαρκιανός και η Πουλχερία, οι Ουβενάλιον των Ιεροσολύμων επίσκοπων και τους από Παλαιστίνης επισκόπους, τότε εν τη βασιλευούση ενδημούντας πόλη, δια την εν Χαλκιδόν γενωμένη σύνοδον, λέγουσιν αυτής: ακούομεν, είναι εν Ιεροσολύμη στην πρώτην και εξαίρετον της Παναγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εκκλησίαν, εν χωρίο καλουμένου Γεθσημανή, ένθα το ζωηρόν αυτή σώμα κατετέθη εν σωρό. Βουλόμεθα τίνιν τούτο το λείψανον αναγαγήν εν τάφθα εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως». Και ο Ιουβενάλιος απεκρίθη: «Την μεν Αγία και Θεοπνεύστο γραφή, ούκ εμφέρεται τα κατά την τελευτήν της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας δε και αληθεστά της παραδόσεως παριλήφαμεν, ότι εν το καιρό της εν δόξου κοιμήσεως αυτής, ημέν άλλοι σύμπαντες Απόστολοι, εν καιρού ροπή μετάρση συνήχθησαν εις Ιεροσόλυμα, το δε Θεοδόχον αυτή σώμα, μεταγγελικής και αποστολικής υμνοδίας παυσαμένης, παρόντες οι Απόστολοι ενός αυτής απολυφθέντος Θωμά, και μετά την τρίτην ημέραν ελθόντες, και το Θεοδόχον σώμα προσκυνής ευουληθέντος, ίνιξαν την σωρών. Και το σώμα αυτής το πανύμνητον ουδαμός ευρύν ειδηνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρώντες εισφαλίσαντο την σωρών». Από αυτά συνάγεται ότι άλλος θα πρέπει να είναι ο κτήτορ της εκκλησίας της Θεομήτωρος, ο οποίος θα άκμασε πριν από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, διότι αν αυτοί ήταν οι κτήτορες, δεν θα έλεγαν «ακούομεν εν Ιερουσολύμης». Κατά ταύτα, τον κτήτορα και ιδρυτή της εν λόγω εκκλησίας της Παναγίας μας στη Γεθσημανή, θα πρέπει να αναζητήσουμε στο μεταξύ των ετών 339 και 450 μετά Χριστόν διάστημα και προ του Μαρκιανού. Στον καθορισμό της ζητούμενης χρονολογίας, συμβάλλει σημαντικά το εξαγόμενο ιστορικό δεδομένο από τον λόγο του Αγίου Ιερονύμου στην κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου το έτος 386, όπου αναφέρεται ότι μέχρι των καθημάς χρόνων δείκνεται ο τάφος της Θεομήτωρος εν μέσω της κοιλάδος του Ιωσαφάτ, κειμένης μεταξύ Σιών και όρους των Ελαιών. «Σι δε, ο Παύλα, είδες των τόπων, ενώ προς τιμήν αυτής έκτισαν εκκλησίαν δύο ωραίων λίθων. Πάντες κηρύττουσιν ότι η Μαρία ετάφη εν αυτή, αλλά το μαυσολείον αυτής είναι κενόν». Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο ταξίδι αυτό στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε πάλι τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Χάρα Λαμποβέντη, ο οποίος είναι επίκορος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα θεολογίας για το θέμα φιλοσοφία της θρησκείας. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίζουμε.
3: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Για άλλη μια φορά. Θα θέλαμε σε αυτό το επεισόδιο λίγο να μας αναφερθείτε στο θέμα για την αλλαγή που έφερε ο Κοπέρνικος και την αλλαγή της οπτικής όλου του κόσμου και κυρίως της επιστήμης, φεύγοντας από μια ίσως εγωιστική οπτική του κόσμου, ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου. Βέβαια αυτό δεν ήρθε από την θρησκεία τουλάχιστον μόνο, ήρθε από τον Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρούσε το κέντρο του σύμπαντος ότι ήταν το κέντρο της γης και όλα τα πράγματα πήγαιναν προς τα εκεί.
3: Ακριβώς.
2: Ο οποίος είχε ένα γεωκεντρικό μοντέλο στο νου του και ο οποίος έθετε τη γη ως το κέντρο όλου του κόσμου, που τουλάχιστον με τη σημερινή οπτική φαίνεται λίγο εγωιστικό, φαίνεται λίγο ίσως και μικρόνο. Βέβαια εμείς ξέρουμε πολύ περισσότερο από ό,τι ήξερε ο Αριστοτέλης. Μόλις πριν 100 χρόνια καταλάβαμε ότι ο γαλαξίας μας δίνει όλο το σύμπαν και είναι απλά ένα από τα δισεκατομμύρια νησιά αντίστοιχα αστεριών. Όμως άλλαξε εντελώς και για πάντα την επιστήμη.

0: λόγω ιστορικών συγκυριών η τουρκοκρατία και όλα αυτά, δηλαδή έπεσε σε μια αφασία η ορθόδοξη θεολογία, αλλά η Ρωμαιοκαθολική εξαιτίας της φυσικής θεολογίας πάντοτε καλλιεργούσαν μια περιέργεια για τον φυσικό κόσμο και αυτό το πληροδότησε και ο Νικόλαος Κοπέρνικος, όπως και αργότερα κάποιους αιώνες ο πατήρ Ζορζ Λεμέτρ, που μίλησε για το Big Bang ουσιαστικά. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν είναι μια ιδιαίτερα χριστιανική ιδέα το ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Είναι μια καθαρά αριστοτελική ιδέα, σίγουρα.
1: Πάντως είχε αγκαλιαστεί πολύ από τον χριστιανισμό τον πρώτο αιώνα.
0: Ναι, είχε αγκαλιαστεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ένας ανθρωποκεντρισμός στο χριστιανικό κοσμοείδωλο, ο οποίος όμως δεν είναι αναγκαστικά κάτι το εγγενές στο χριστιανισμό. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο. Προσώρας να πω το εξής, ότι ο Αριστοτέλης, επειδή θεωρούσε, είχε μια ιεροποιημένη αντίληψη για το σύμπαν, τουλάχιστον από τον υπερσελήνιο κόσμο και πάνω, που ήταν το κατοικητήριο του ακύρτου κινούντος που ήταν ο Θεός, θεωρούσε ότι ακόμα και η γη, που ήταν ο ξεπεσμένος κόσμος, ο υπόσελήνιος κόσμος, ενέπιπτε λίγο σε αυτή την ιεροποίηση. Γιατί θεωρούσε ότι, παρά το γεγονός ότι η γη δεν είναι το κατοικητήριο του Θεού, εν τούτης είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και μάλιστα, ακριβώς λόγω της ιεροποίησης του σύμπαντος, του Αριστοτελικού, ένα αντικείμενο που φεύγει από τα χέρια μας και πέφτει στο έδαφος, δεν το κάνει επειδή επενεργεί μια δύναμη στο αντικείμενο αυτό.
1: Επειδή θέλει να φτάσει.
0: Επειδή έχει μια, προσέξτε, μια στόχευση που έχει ακόμα και ηθικό χαρακτήρα. Επιθυμεί τροποντινά το αντικείμενο αυτό το άψυχο να φτάσει στο καλύτερο δυνατό σημείο, που είναι το κέντρο του σύμπαντος. Τροποντινά, εντός πολλών εισαγωγικών, σαν να θέλει να επακούσει σε αυτή την φυσική νομοτέλεια, η οποία είναι καρπός μιας λογικότητας του σύμπαντος, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει και ηθική στόχευση. Λοιπόν, το χριστιανικό κοσμοείδωλο ως πλήρως αποιεροποιημένο δεν έχει καμία τέτοια, δεν είναι καμία τέτοια ερμηνεία, καμία τέτοια οπτική του σύμπαντος, ναι, ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ο Θεός είναι ετερούσιος του σύμπαντος, στο σύμπαν δεν υπάρχουν προνομιούχες συντεταγμένες.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί αν ο Θεός και το σύμπαν ήταν περιπεπλεγμένα μεταξύ τους πράγματα, τότε κάποια πράγματα μέσα στο σύμπαν θα ήταν πιο προνομιούχα και θα αντανακλούσαν αυτήν την ένωση του, την παρουσία, τη φυσική του Θεού στο σύμπαν. Όμως στο Ιουδαιοχριστιανικό σύμπαν, το οποίο ακριβώς επειδή είναι τερούσιο του Θεού, δείχνει ότι ο Θεός είναι ανεξάρτητος από το σύμπαν, είναι απελεύθερος από το σύμπαν, δεν είναι εξάρτημα του σύμπαντος, γι' αυτό και εξού και η Θεία Ελευθερία, και δεν υπάρχει κάτι μέσα στο σύμπαν το οποίο να δένει τον Θεό με το σύμπαν. Επομένως, όλη αυτή η τυχαιότητα που βλέπουμε μέσα στο σύμπαν, το ότι δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχουν πρικισμένες συντεταγμένες, όπως κατέδειξε ο Αϊνστάιν αρχές του 20ου αιώνα, αυτό έρχεται να επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία του Θεού από το σύμπαν.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κοπέρνικος μάλιστα φοβότανε την εποχή εκείνη να εκδώσει το βιβλίο του που έλεγε για την ότι η γη δεν ήταν το κέντρο και ότι η γη κινούνταν ουσιαστικά γύρω από τον ήλιο ή τέλος πάντων δεν ήταν ακίνητη, τουλάχιστον γνωρίζοντας το περιστατικό με τον Γαλιλαίο, ναι, ο οποίος και αυτός βέβαια πιστός και πολύ φίλος του τότε Πάπα, είχε υποστηρίξει ότι τελικά αυτός που κινείται ήταν η γη και όχι ο ήλιος. Και πιθανόν οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτό έγινε από τους δορυφόρους του Δία, τους οποίους τους είχε δει να κινούνται γύρω από το Δία, οπότε είχε θεωρήσει ότι το πιο φωτεινό, το πιο λαμπρό, το πιο εντυπωσιακό στον ουρανό μας είναι ο ήλιος. Άρα μάλλον αυτό ήταν το μεγαλύτερο, και μετά προφανώς και οι τροχές των πλανητών βγαίνανε πολύ πιο απλοϊκά με ένα σύστημα που ήταν ο ήλιος στο κέντρο. Οπότε είναι λίγο αντιφατικό ότι από την από ανθρώπους που πιστεύουν.

0: Έβανε μέχρι και ιερείς, έρχεται η Επανάσταση, ενώ αυτός που την πολεμά περισσότερο από όλους είναι η ίδια η θρησκεία και η Εκκλησία.
1: Δυστυχώς, στον χώρο της πίστης εμφυλοχωρεί πολύ ανοησία. Μια ανοησία η οποία έχει και την εξής προπαίτεια, ότι πατώντας πάνω σε λίγες προκείμενες θεολογικές, νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα και βέβαια τους δημιουργεί αυτό και φοβικά σύνδρομα, μήπως και διαταραχθεί και απονομευθεί κάποια από, αυτούς τους προϊδεασμούς.
0: Να γκρεμιστεί το οικοδόμημα.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό το οικοδόμημα καλά θα κάνει να γκρεμιστεί, γιατί είναι αθεολόγητο.
0: Όταν λοιπόν υπάρχουν δόγματα εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν δόγματα, εκεί που δεν χρειάζονται.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να επικαλεστεί κάποιο δόγμα, ας επικαλεστεί τουλάχιστον, θα βρει χρήσιμη και ωφέλιμη την επίκληση της ετερουσιότητας του Θεού. Γιατί επαναλαμβάνω, ένα σύμπαν υλικό και ετερούσιο του Θεού δεν έχει πρικισμένες, συντεταγμένες, τέτοιες που να καταδεικνύουν μία καταναγκαστική σύνδεση του Θεού με το σύμπαν.
0: Ακόμα όμως και για τον άνθρωπο που θεωρείται η κορονίδα της δημιουργίας, που ο Θεός συνδέθηκε μαζί του με το καθηκόνο και κατομοίωση.
1: Μέχρι τώρα αναφερόμουν κυρίως, ας πούμε, σε μη ανθρώπινες σταθερές μέσα στο σύμπαν, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, συντεταγμένες μας όμως του κόσμου μας είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι. Είναι η γη. Αυτός είναι ο κόσμος.
1: Για μας. Ναι. Αλλά το σύμπαν δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, πρώτον. Δεύτερον, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι όσοι πιστεύουν στον βιβλικό Θεό από επιλογή, αισθάνονται ότι σχετίζονται με μια εξωανθρώπινη πραγματικότητα που είναι μια υπερβατική πηγή του αγαθού. Όμως θα είναι λάθος να μονοπολίσουμε αυτή τη σχέση, όπως ενδεχομένως ήταν λάθος το ότι ο εβραϊκός λαός
0: είχε μονοπολίσει του Θεού.
1: Ακριβώς. Ο Θεός τους έδωσε ένα δικαίωμα να το πιστεύουν αυτό. Άλλο όμως να νομίζεις ότι είσαι ένας εκλεκτός λαός ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους λαούς.
0: Που ο καθένας έχει την αξία του.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η προοπτική του στο σχέδιο του Θεού.
1: Ακριβώς. Γιατί για το Θεό δεν υπάρχει λαός, έθνος και μεμονωμένος άνθρωπος που να μην είναι εικόνα Θεού, άρα να μην έχει τη δική του αυταξία. Όλοι οι λαοί, όλες οι φυλές, όλοι οι πολιτισμοί έχουν τη δική τους αυταξία. Αυτό το δέχεται και ένας άθεος, εκοσμικευμένος άνθρωπος. Είναι ακόμη περισσότερο υποχρεωμένος να το δεχτεί ένας πιστός χριστιανός. Γιατί το κατοικόνα Θεού είναι ανεξάλειπτο και αγγίζει όλα τα έθνη, όλες τις φυλές και όλους τους ανθρώπους. Συλλογικά και μεμονωμένα. Όταν ο βιβλικός Θεός απευθύνθηκε στον αρχαίο Ισραήλ, επειδή ίσως, φαινομενικά αυθαίρετα, αλλά ίσως επειδή διέκρινε κάποια πνευματικά χαρακτηριστικά που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένα σε άλλους λαούς εκείνη την εποχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γη ήταν ακατοίκητη. Υπήρχαν κατοικίτο σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της γης, υπήρχαν άνθρωποι από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Αρκτική, τη γη του Πυρός κάτω, την Αφρική κλπ. Πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που αυτή η ιδιαιτερότητα κακοποιείται και μετατρέπεται σε αποκλειστικότητα, σε διεκδίκηση αποκλειστικότητας. Γιατί το αναγκαστικά ο αρχαίος Ισραήλ ήρθε η στιγμή εκείνη που έπρεπε να διανυχθεί σε όλα τα έθνη και από βιολογικό Ισραήλ να περάσουμε σε ένα πνευματικό Ισραήλ, σε ένα νέο Ισραήλ. Γι' αυτό και καταργήθηκε η περιτομή, που προσέξτε, αυτό δημιούργησε διχόνοια ακόμα
0: και σκάνδαλο στους
1: Ιουδαίζοντες. Ναι. Δηλαδή, όλος ο τσακωμός ανάμεσα στον.
0: Η Εκκλησία τότε καινοτόμησε.
1: Ναι, στον Πέτρο και τον Παύλο, σε αυτό συνίστατο. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος, και εδώ φαίνεται και κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος δεν διασφαλίζει κάποιο αλάθητο. Απόστολος Πέτρος και Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωποι λουσμένοι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Το επεισόδιο που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, που είχαν διαφωνήσει πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα, ο Παύλος είχε εξοργιστεί με τον Πέτρο. Αυτό είναι μετά την Πεντηκοστή, όπου εκεί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα με την μορφή γλωσσών. Λοιπόν, Απόστολος Πέτρος ήθελε, είχε μια αξίωση, όχι παράλογη σε σχέση με αυτά που είχε μάθει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή την υπέρβαση. Ήθελε οι προσήλυτοι εθνικοί να γίνονται πρώτα Εβραίοι και μετά Χριστιανοί. Και του λέει ο Παύλος ότι δεν χρειάζεται να γίνονται χριστιανοί μεσολαμίας, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, μπορούν να γίνουν απευθείας χριστιανοί.
0: Γιατί αυτό ήταν και το σημαντικό.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά εδώ λειτουργήσε αυτή η προκατάληψη της αποκλειστικότητας, ότι δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το πρωτείο. Κατά αναλογία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αν κάποιος είναι μέλος μιας οργανωμένης θρησκείας, ας πούμε του χριστιανισμού προκειμένου, δυσκολεύεται ή αρνείται ή αδυνατεί να δει ότι το σωτηριολογικό πλάνο του Θεού, καταρχάς η ίδια του δημιουργική πνοή και δυνατότητα, δεν περιορίζεται σε αυτό το πλανήτη. Μπορεί να έχει συνάψει ο ίδιος Θεός άπειρες διαθήκες με άλλους λαούς πέραν του ανθρώπινου λαού.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η προοπτική είτε αλλάζει είτε μέχρι και προσβάλλει την θεολογία σαν τον άνθρωπο, την κορονίδα, τον Χριστό που ενσαρκώθηκε, γιατί αρχίζουν μετά οι σκέψεις ενσαρκώθηκε σε άλλους πλανήτες, σε άλλες φυλές, με άλλο κατοικώνα και καθομοίωση. Ποιο είναι εκείνο το κατοικώνα? Η συζήτηση μετά ανοίγει τόσο πολύ που οι περισσότεροι δυσκολεύονται να την ακολουθήσουν.
1: Η συζήτηση καλώς κάνει και ανοίγει. Αναπόφευκτα ούτως ή άλλως, γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι Κοπερνίκιο. Δηλαδή είναι όσο ο παραλογισμός είναι η επίπεδη γη, άλλο τόσο είναι και...
0: Ότι είμαστε μονή.
1: Ότι ο γεωκεντρισμός.
0: Ο γεωκεντρισμός.
1: Ναι. Εξήγησα κοσμολογικά, γιατί ακόμα και θεολογικά ο γεωκεντρισμός είναι φάουλ, είναι λάθος. Θεολογικά όμως τι συμβαίνει? Ο Θεός ως ετερούσιος μπορεί να έχει δημιουργήσει μια απειρία κατοικήσιμων κόσμων μέσα στο σύμπαν και να έχει συνάψει διαφορετικές διαθήκες με αυτά τα πλάσματα, οι οποίες θα επηρεάζονται από το βαθμό της πνευματικότητάς τους με το Θεό και από την εναρμόνιση της συνείδησής τους με τη συνείδηση του Θεού. Δηλαδή μια συνείδηση προσανατολισμένη σταθερά προς το αγαθό και όχι το αντίθετο. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι από τα τρία μονοθεστικά θρησκεύματα εκ πρώτης όψεως ο χριστιανισμός δείχνει να έχει πρόβλημα, γιατί ο ακρογωνιαίος λίθος του χριστιανισμού είναι η πίστη στην ενσάρκωση. Ένας Ιουδαίος ή ένας μουσουλμάνος θα μπορούσαν να πούν ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί η συναλλαγή μας με το Θεό είναι εξ αποστάσεως.
0: Και ανοιχτή, δεν έχει περιορισμούς πιθανόν ή συγκεκριμένα...
1: Ναι, αλλά τι γίνεται όταν δείχνει να μεροληπτεί ο Θεός γινόμενος ο ίδιος άνθρωπος? Μετά αναπόφευκτα προκύπτει το ερώτημα, το οποίο το είχε θέσει και ο Παναγιώτης Κονδύλης και πάρα πολλοί άλλοι, είτε από θεϊστική είτε από αθεϊστική σκοπιά. Όλο αυτό εξαναγκάζει το Θεό σε μια σειρά αλλεπάλληλων εσαρκώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ως χριστιανοί θεολόγοι πάνω σε αυτό? Μπορούμε να αποτολμήσουμε κάποιες σκέψεις, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα, γιατί τώρα μιλάμε...
0: Θεωρητικού.
1: Ναι, ακριβώς. Οι χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι έχουμε μια μαξιμαλιστική χριστολογία. Θεωρούμε ότι η ανεσάρκωση για το Θεό είναι ανεξάλειπτη. Δηλαδή, αυτή στιγμή έλαβε χώρα, δεν θα καταργηθεί ποτέ. Δηλαδή, σε όλη την αιωνιότητα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος θα φέρει πάνω του ένα ανθρώπινο σώμα. Μεταμορφωμένο μεν, αλλά πάντοτε υλικό και σάρκινο. Αυτό είναι και μεγάλη τιμή για τον άνθρωπο παρεμπιπτόντος, γιατί στην καρδιά του Θεού μετά την ανάληψη του Χριστού κατοικοεδρεύει ένα ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι πλέον τρία πρόσωπα άσαρκα. Το ένα από αυτά είναι ο Θεάνθρωπος διαπαντός. Τι γίνεται όμως επομένως, και αυτό δείχνει τελικά ότι το ανθρώπινο σώμα δεν είναι αναλώσιμο για τον Θεό. Το ανθρώπινο σώμα ανήκει στο βαθύτατο είναι του ανθρώπου, όχι στο έχειν. Όμως στην θεολογία δεν λαμβάνουμε υπόψη μόνο την επίγεια δράση και διακονία του Χριστού, αλλά υπάρχει και ο ιδιαίτερος ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Ο οποίος ρόλος του Αγίου Πνεύματος είναι να διανοίγει και να μεταφράζει, να προσεχθεί το ρήμα μεταφράζω εδώ, το είναι του Χριστού σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Μέχρι τώρα αυτό θεωρούσαμε ότι ισχύει για τους γήινους πολιτισμούς, οι οποίοι διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Όμως αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα, έχοντας γίνει ο Θεός άνθρωπος, δηλαδή ένα ενηλόν εντός του σύμπαντος, αυτό όλο να αναλάβει τη σκυτάλη το Άγιο Πνεύμα και να μεταφράσει όλο αυτό, να το μεταφέρει και να το κοινωνήσει σε άλλα ένηλα όντα, νοήμωνα, εντός του σύμπαντος. Mm. Είναι δυστύχημα το ότι παραθεωρούμε την πνευματολογία πολλές φορές και εστιαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά το Άγιο Πνεύμα επιτελεί έναν ιδιαίτερο ρόλο. Είναι εκείνος, ο παράκλητος δηλαδή, που καταφάσκει την ετερότητα, όπως φάνηκε από το επεισόδιο της Πεντηκοστής, όπου η ποικιλία των γλωσσών δεν καταργήθηκε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία γλώσσα χυλός. Mm-hmm. Διατηρήθηκε στο ακέραιο η ιδιαιτερότητα κάθε γλώσσας, μόνο που η ετερότητα εν προκειμένου από πηγή διαίρεσης έγινε πηγή συνεννόησης. Mm-hmm. Αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Δημιουργεί σχέση και συνεννόηση εκεί που παλιότερα υπήρχε ασυνεννοησία και διαίρεση, ή να μην πω και διχόνοια. Ναι. Επομένως, αν θέλουμε να βάλουμε το Θεό, αν θέλουμε να βάλουμε το Θεό στο παιχνίδι της εξοβιολογίας, για να πούμε ότι στην επία της Κοπερνίκης Επανάστασης το σύμπαν το μοιραζόμαστε με πάρα πολλά άλλα χι νοήμωνα όντα, εκεί δεν θα αρκεστούμε στο πρόσωπο του Χριστού, θα επικαλεστούμε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, που είναι αυτός ακριβώς, να επικαιροποιεί τον Χριστό στον χώρο και τον χρόνο.
0: Και όπως πιθανόν έφυγε από τους Εβραίους και πήγε σε όλο τον πλανήτη, τότε πιθανόν από το δικό μας πλανήτη θα μπορούσε να πάει σε άλλους γαλαξίες, πλανήτες, πολιτισμούς, οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε. Αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος όμως. Ο Χριστός έκανε ό,τι έκανε.
0: Δεν θα μπορούσε να υπήρχε και δεύτερη ενσάρκωση για τη θεολογία?
1: Όχι. Είναι, σε αυτό υπάρχει ένας μαξιμαλισμός. Δεν είναι όμως ένας στενόμυαλος μαξιμαλισμός. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό ότι πλέον ανήκει στο ίδιο το είναι του Θεανθρώπου, το σώμα του. Και αυτό είναι καταφατικό της ύλης και πέραν του ανθρώπινου είδους.
0: Γιατί να μην το κάνει αυτό για άλλο είδος, για ένα άλλο είδος και για αυτό?
1: Ίσως για τον λόγο που δεν επέλεξε αρχικά να αποκαλυφθεί σε όλα τα έθνη, αλλά μόνο στον Ισραήλ. Mm-hmm. Ίσως επειδή υπάρχει μια μεροληψία εδώ.
0: Οπότε υπάρχει μια ιστορικότητα που μπορεί να μας φέρει κάπως κοντά στο να το σκεφτούμε.
1: Έτσι. Και μάλιστα μερικές φορές ο Θεός λειτουργεί μεροληπτικά. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο Χριστός είχε αγαπημένους μαθητές. Δεν τους αγαπούσε όλους το ίδιο, όμως δεν υπήρχε μαθητής που να μην τον αγαπούσε. Mm.
0: Υπάρχει πάντως η εικόνα στις επιστημονικούς κύκλους ή σε μη πιστούς κύκλους ότι μία πιθανή έβρεση εξωγήινου πολιτισμού, και μάλιστα πιο εξελιγμένου από εμάς ή πιο έξυπνου, είτε τεχνολογικά είτε επιστημονικά ή τεχνοσιολογικά, ότι αυτή που θα κλονίσει περισσότερο είναι οι θρησκείες.
1: Να σας πω, οι θρησκείες έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτικές στην πορεία. Άκουγα μια συζήτηση μιας Αμερικανίδας ραδιοαστρονόμου, η οποία ήταν συνεργάτηδα του Carl Sagan, η οποία έλεγε ότι η ίδια ενδιαφέρεται πολύ να εκλαϊκεύσει την ιδέα της εξωγήινης νοημοσύνης, την προωθεί και είναι δραστήρια στην αναζήτηση πιθανών ραδιοσημάτων από εξωγήινους πολιτισμούς, και λέει ότι εξ όσο γνωρίζω οι θρησκείες διευρύνουν τον οριζοντά τους πάρα πολλές φορές και αλλάζουν, εξελίσσονται και γίνονται και όλο ένα και πιο φιλελεύθερες μερικές φορές. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα για να έρθω σε ένα δικό μας, ας πούμε, παράδειγμα, ποιος θα περίμενε ότι μια εκκλησία συντηρητική πλειοψηφικά όπως η Ορθόδοξη θα επέτρεπε ποτέ τρίτο γάμο?
0: Σωστό. Η αλήθεια είναι δεν θα φαινόταν πολύ πιθανό αν το έλεγε κάποιος πριν το κάνει.
1: Και όχι μόνο δεύτερο, τρίτο, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι είναι πιο ανθεκτικές οι θρησκείες όλα αυτά. Ο Carl Sagan έλεγε ότι ο γεωκεντρισμός, μια έπαρση από πλευράς του ανθρώπου. Είναι ένα great conceit.
0: Αυτό πολύ πιστεύω.
1: Ναι, αλλά conceit, έπαρση, δείχνει και το να ενίοτε και το να νομίζουμε ότι κάποια ανακάλυψη εκ προημίου θα κλονίσει τα θεμέλια της πίστης. Mm. Δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε αυτό.
0: Πιθανόν ίσως είναι και η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, είτε που έχουν οι εκτός εκκλησίας, ότι είναι πολύ στενά τα όρια και δομημένα και κατανεμημένα και τακτοποιημένα και πολλές φορές προσανατολισμένα ανθρωποκεντρικά, όπως λέγαμε πριν, με την έννοια ότι τελικά το σύμπαν θα μπορούσε να είναι τόσο έξω ανθρωποκεντρικό, όπου όπως πιθανόν να είναι ένα μυρμήγκι στον πλανήτη, να είναι το ανθρώπινο είδος το σύμπαν. Οπότε κάτι τέτοιο θα μας ταράξει πάρα πολύ τα νερά. Θα καταλάβουμε ότι πλέον δεν είμαστε κάτι. Ένα μεγάλο σοκ ήταν ότι δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος, ότι γυρίσαμε γύρω από τον ήλιο και άντε λέμε μετά ότι θα είναι ο ήλιος το κέντρο του σύμπαντος. Σιγά σιγά ανακαλύψαμε ότι ο ήλιος είναι απλά ένα αστέρι που είναι σε μια ομάδα άλλων αστεριών που ονομάζεται γαλαξία, σε αυτό το άσπρο πράγμα στον ουρανό. Κάποια στιγμή ακόμα χειρότερα μαθαίνουμε ότι αυτό το νησί αστεριών και ομάδα είναι ένα από τα δισεκατομμύρια νησιά του σύμπαντος. Οπότε μας ξεχύλωσε εντελώς τη λογική, μας ταπείνωσε πολύ, λένε πάρα πολύ, μας έβγαλε εντελώς από μια ανθρωποκεντρική οπτική του κόσμου και του σύμπαντος. Πλέον δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κέντρο, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο σημείο, και πολλοί θεωρούν ότι αν βρεθεί και ζωή και νοήμων ζωή, αυτό θα είναι το τελευταίο χτύπημα στον ανθρωποκεντρισμό και στην όλη λογική ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ότι είμαστε το πιο εξελιγμένο θηλαστικό, όπως λέμε, ότι τελικά για μας, όπως σε πολλούς πιστούς γέννη, για μας έγινε ο κόσμος, και άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας λένε πως είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο σύμπαν να έγινε για ένα τόσο μικρό πλανήτη που πάνω του ζει ένα τόσο ευαίσθητο είδος που βρέθηκε στο σύμπαν μόνο για το ένα δεκάκι χιλιοστό της συνολικής ζωής του και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα υπάρχει. Οπότε η κοσμολογία μας ανοίγει τόσο πολύ την οπτική που πολλοί δυσκολεύονται να ξανακλείσουν την οπτική και να μας βάλουν στο ψηλότερο σημείο.
1: Θίγεται με εξαιρετικό τρόπο το όλο ζήτημα. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε άνοιγμα, και εδώ φαίνεται και η συνεισφορά της επιστήμης που είναι πολύτιμη, κάθε άνοιγμα είναι μια ευλογία.
0: Είναι πολύ θετικός τρόπος να το βλέπει κανείς έτσι. Ναι. Δεν μας έχει συνηθίσει η πίστη να βγαίνει έτσι. Παρ' όλα αυτά, και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ο Θεός θα δώσει τον τρόπο.
1: Να πω το εξής, επιτρέψτε μου. Ναι, ναι. Γεωγραφικά μιλώντας, εξήγησα για ποιο λόγο η έννοια του κέντρου είναι αδόκιμη ακόμα και θεολογικά. Πνευματικά τι γίνεται? Η σχέση ενός νοήμονος όντος με το Θεό δεν εξαρτάται από τη φυσιολογία του. Επομένως, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού θα μπορούσαν να αγγίξουν οποιοδήποτε αστρολαό ή θα ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού για σχέση μαζί του. Mm-hmm. Και αυτός πάλι είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος εκεί. Δηλαδή προετοιμάζει αυτό το έδαφος και δεν δείχνει προκατάληψη για την σωματικότητα ή τη φυσιολογία ενός πλάσματος, το οποίο διψάει να είναι σε κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Θα πρέπει να μάθουμε το «για μας», να προσθέσουμε και το «και για μας», ένα συμπλεκτικό σύνδεσμο, το «και».
0: Μερικές φορές για μία λέξη έχει γίνει χαμός στη θεολογία και στην ιστορία της Εκκλησίας.
1: Ναι, ναι. Αυτό να μην το φοβόμαστε.
0: Και για ένα γράμμα πολλές φορές.
1: Ναι. Και όπως είπα, μια θεολογία παραμένει ζωντανή και ωφέλιμη για την κοινωνία όταν αφήνει χώρο για το προσδόκητο και για το αναπάντεχο.
0: Είναι νομίζω πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο σαν μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι όπως λέτε, αν κάποιος πιστεύει στο Θεό ότι και αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, προφανώς δεν μπορώ να φανταστώ τι θα τον φόβιζε. Τι θα έπρεπε να το φοβίζει κοντά στη λογική ότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος είναι εναντίον μας.
1: Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπετε και κάτι τελευταίο, το σύμπαν μπορεί να κατοικείται από μια απειρία πολιτισμών, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια σχετική ότι αν ήταν μικρότερο, δεν θα μπορούσε να προκύψει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, το δικό μας, καθόλου.
0: Το σύμπαν.
1: Ναι.
0: Πολλοί το υποστήριζουν αυτό, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όντως.
1: Αυτό δείχνει και πόσο πολύτιμη είναι η ζωή κάθε ανθρώπου. Γιατί όταν. Για να προκύψει ένας άνθρωπος και μόνο σε αυτό το πλανήτη, ίσως και οπουδήποτε αλλού, χρειάζεται ένα τόσο ασύλληπτα υπερμεγέθες σύμπαν.
0: Και με τόσα εργαστήρια, πλανήτες, αστέρια, που ένας από αυτούς θα μπορέσει να φιλοξενήσει κάτι που λέγεται σαν ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Και σε κάποιον από αυτούς θα μπορέσει αυτή η ζωή κάποια στιγμή να έρθει σε νοημοσύνη και σε συνείδηση.
1: Ακριβώς. Ένα μικρότερο σύμπαν δεν θα ήταν δεκτικό, φιλικό προς την ανάπτυξη της ζωής.
0: Εδώ βέβαια μπορούμε να βάλουμε μία παρένθεση και να πούμε ότι πολλοί θεωρούν ότι θα ήταν. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούν ότι όντως οι πιθανότητες είναι μικρές, αλλά μερικές φορές είναι αυτό που λένε ότι μπορείς να πάρεις ένα λαχείο και να το πετύχεις με την πρώτη. Η πιθανότητα παίζει αυτό το παιχνίδι, ότι μερικές φορές θεωρούμε ότι για να πάρουμε, ναι, πάρουμε στα σίγουρα να κερδίσουμε το λαχείο, θα πρέπει να πάρουμε όλα τα λαχεία που κυκλοφορούν. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που θεωρούν ότι πολλές φορές μπορεί να πάρεις απλά ένα λαχείο και να είναι το τυχερό σου και να είναι και μάλιστα να είναι και το πρώτο που παίρνεις. Αυτό δεν μας το εξασφαλίζει κανένας νόμος.
1: Πολύ καλά κάνει και το επισημαίνεται αυτό, ναι.
0: Οπότε είναι αρκετές φορές το θέμα τύχης, μιας και το αναφέραμε, στην επιστήμη παίζει το ρόλο του Θεού και του Δημιουργού και όσον αφορά τον κόσμο και όσον αφορά το πώς έχουμε προκύψει και εμείς σαν ζωή και σαν νοημοσύνη και σαν συνείδηση. Και ίσως γι' αυτό να αναζητήσω και το δικό σας σχόλιο, γιατί πολλές φορές η τύχη σε θεολογικούς κύκλους έχει κάπως δαιμονοποιηθεί. Προφανώς γιατί χρησιμοποιείται πολύ έντονα από την επιστημονική πλευρά, η οποία έχει μια δυσκολία να δεχθεί έναν δημιουργό και κυρίως ένα πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι η δυσκολία είναι και κάπως δικαιολογημένη, γιατί είναι τόσοι επιστήμονες ανά τον κόσμο, ποιον δημιουργό, που τον περιγράφει ποια ομάδα, mm-hmm. ποια θρησκεία, ποιο δόγμα, ποια ομολογία κτλ. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να υπάρχει μια καθολική θέση και ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι, και επειδή η επιστήμη θέλει ξεκάθαρες θέσεις, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να εισάγει την έννοια δημιουργός για το σύμπαν. Και λόγω αυτής της δυσκολίας, πολλές φορές την λέξη, αντί για τη λέξη δημιουργός, βάζει τη λέξη τύχη, οπότε μέσα από την τυχαιότητα μπορεί να βρεθούν κατάλληλοι νόμοι, μέσα από την τυχαιότητα αυτοί οι νόμοι μπορεί να δημιουργήσουν σύμπαντα, μέσα από την τυχαιότητα ένα από αυτά τα σύμπαντα να έχει τις κατάλληλες συνθήκες να φιλοξενήσει αστέρια, πλανήτες, ζωή, εξέλιξη της ζωής, τελικά νοημοσύνη και συνείδηση, και ένα από αυτά τα είδη να είμαστε κι εμείς, που ίσως και κάποια στιγμή για πρώτη φορά τυχαία να ταινίσαμε τον ένα στον ουρανό το βράδυ και να είπαμε ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε και αν τελικά προήλθαμε από κάτι άλλο, και όπως εμείς φτιάχνουμε ένα σπίτι, τελικά ίσως αυτόν τον κόσμο να τον έφτιαξε και κάποια άλλη νοημοσύνη. Οπότε ποια πιστεύετε ότι είναι, θα μπορούσε να είναι η θέση της θεολογίας απέναντι στην τύχη?
1: Η επιστήμη πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα, mm-hmm. όπως είχαμε πει σε άλλη εκπομπή, και φυσικά το να επικρατήσει τελικά τεκμηριωμένα η τύχη ως οντοποιητικός παράγοντας είναι πάντοτε ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό. Η πίστη, πρέπει να πω εδώ, ότι είναι ένα ρίσκο, είναι ένα υπαρξιακό ρίσκο τεράστιο, και ότι ο πιστός στην πραγματικότητα, αν είναι όντως πιστός, σκηνοβατεί πάντοτε. Mm-hmm. Δεν είναι η πίστη ένας αναπαυτικός καναπές.
0: Σκηνοβατεί σε σκηνή που άμα πέσει τι θα γίνει?
1: Αν πέσει...
0: Ποιο είναι το ρίσκο, να καταλάβω?
1: Το ρίσκο είναι ότι δεν έχουμε απτές βεβαιότητες για την ύπαρξη του Θεού. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε.
0: Απτές με την έννοια των επιστημονικών, από ανεξάρτητα εργαστήρια επιβεβαιωμένα.
1: Ναι, γιατί ο Θεός, τον οποίο οι χριστιανοί λατρεύουν, δεν είναι ένας Θεός που μπαίνει στο μικροσκόπιο. Υπό μία έννοια ευτυχώς, γιατί έτσι διασφαλίζεται η ελευθερία και η ανεξαρτησία του ανθρώπου.
0: Το αυτεξούσιο,
1: το οποίο το σέβεται ο ίδιος ο Θεός που εμείς λατρεύουμε. Δηλαδή,
0: κρύβοντας τον εαυτό του.
1: Ναι, γιατί δεν μας επιβάλλει την ύπαρξή του. Δεν είναι όπως ένα γεωμετρικό αξίωμα, που εκεί, αν θες να είσαι στοιχειωδός λογικός, δεν μπορείς να το απορρίψεις. Mm. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να μπορεί να απορρίπτει τον δημιουργό
0: ακόμα
1: τον
0: και
1: θέλει.
0: Το δημιουργό του.
1: Ακόμα και τον δημιουργό του. Η κατεξοχήν εκείνων. Mm. Και εμένα, εγώ νιώθω ιδιαίτερη απέχθεια και αποστροφή προς κάθε εκδοχή της πίστης που λειτουργεί ως αναπαυτικός καναπές. Mm. Που καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Και ξέρετε, αυτός ο εφησυχασμός δημιουργεί και μια αυτοδικαίωση στον άνθρωπο. Και μοιραία καταλήγει σε έναν φονταμενταλισμό. Ο άνθρωπος που έχει απόλυτες βεβαιότητες, και ειδικά αν αυτές οι βεβαιότητες αφορούν στο Θεό, στο ένα του τσέπη μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, μια βίβλο, στην άλλη του τσέπη θα έχει μια βόμβα.
0: Άξι.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι ένας σταυρός η πίστη.
0: Δεν κυριολεκτούμε με τη βόμβα, με την έννοια ότι κάτι που μπορεί να εκραγεί και να αφανίσει ακόμα και τον ίδιο φιλοσοφικά.
1: Η βόμβα δεν είναι τόσο μεταφορική, γιατί ένας άνθρωπος, ένας φονταμενταλιστής...
0: Α, πάμε και στο φονταμενταλισμό.
1: Ναι, ένας φονταμενταλιστής μπορεί, ας πούμε, να επιδιώξει να επιβληθεί αυτή η καρικατούρα της πίστης που έχει στο μυαλό του με θεσμικά μέσα σε μια κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Και να διώκονται εκείνοι που τους θεωρεί αιρετικούς, οι αλόπιστοι, οι αλόθρησκοι, οι άθεοι.
0: Το οποίο η θεολογία αυτό το θεωρεί ότι είναι μέσα στον πυρήνα της πίστης ή είναι εκτός?
1: Ποιο?
0: Το να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε το σωστό ή ότι οι άλλοι πρέπει να υποκύψουν στο δικό μας και να το δεχτούν.
1: Άλλο είναι να θεωρείς ότι αυτό που πιστεύεις είναι σωστό. Mm-hmm. Άλλο είναι να θεωρείς...
0: Το πώς θα το επιβάλλεις.
1: Ναι. Ο Χριστός είπε το μνημειώδες όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Αυτό το ξεχνάμε. Δυστυχώς δίνουμε πολύ κακή μαρτυρία οι πιστοί, γιατί ξεχνάμε τα στοιχειώδη. Και αυτό που βγάζουμε προς τα έξω είναι μια αποκρουστική εικόνα πολλές φορές. Και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και αναδιπλώνεται και παροπλίζεται. Και θεωρεί ότι η πίστη είναι εξ ορισμού τοξική. Mm-hmm. Δεν κάνει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μια τοξική πίστη που είναι καρικατούρα της αληθινής πίστης, η οποία βλέπει τον άλλον ως πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυταξία. Και όταν είπα ότι η πίστη είναι ένα ρίσκο, εννοώ ότι δεν έχουμε διαβεβαιώσεις και αυτό μας κρατάει και σε μια εγρήγορση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ένας σταυρός για την ανθρώπινη σκέψη, όπως και η πίστη στην Τριάδα. Στην τριαδικότητα του Θεού είναι ένα σταυρός για την ανθρώπινη σκέψη. Παραβιάζει τη λογική με την οποία λειτουργεί ο άνθρωπος καθημερινά για να επιβιώσει.
0: Εδώ φτάνουμε στη φυσική να μην έχουμε διαβεβαιώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο είναι πολύ μεγάλος κλονισμός της λογικής.
1: Ακριβώς.
0: Και όλης της επιστημονικής.
1: Αυτή όμως η πίστη θεωρώ ότι έχει αξία. Εγώ, επειδή θεραπεύω το αντικείμενο της φιλοσοφίας της θρησκείας, διδάσκω τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού κτλ. Αλλά πάντοτε επισημαίνω ότι τις θεωρώ εν μέρει ενδιαφέρουσες, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι είναι χρεοκοπημένες. Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
0: Πιθανόν και αχρίαστες.
1: Και αχρίαστες, σίγουρα αχρίαστες. Γιατί αυτά τα νοητικά κατασκευάσματα δεν νομίζω ότι κατάφεραν ποτέ να πείσουν κάποιον για την ύπαρξη του Θεού. Μπορεί να ενισχύσουν την πίστη
0: σαν μακτηρίες
1: των ήδη πιστών και μάλιστα όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τις φοβάμαι αυτές τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, γιατί οδηγούν πολλές φορές σε αυτοδικαίωση και σε μία έπαρση η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι και δαιμονικής προέλευσης.
0: Είναι λίγο παράδοξο το να φαίνεται αντίθετο στο δρόμο το να αποδεικνύεις ότι υπάρχει δρόμος.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παράδοξο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι κατανοητή η παγίδα που υπάρχει εκεί.
1: Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα εδώ. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της χριστιανικής απολογητικής, το οποίο θεωρώ ότι έχει αποβλακώσει ανθρώπους. Mm. Τους έχει κρύψει το μεγαλείο του Θεού. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει συνειδήσεις, οι οποίες ψάχνουν παντού, στα πάντα, να βρούνε τη δικαίωση της πίστης τους.
0: Και το μεγαλείο έχει ελευθερία.
1: Το μεγαλείο, ναι. Αν δεν έχει ελευθερία, δεν είναι μεγαλείο. Mm. Και ο Θεός, ο Ιουδαιοχριστιανικός, μέσα από την ανάγνωση ολόκληρης της Βίβλου, καταδεικνύεται, νομίζω, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, ότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και σέβεται και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Επίσης, είναι ένας Θεός ο οποίος έχει και μια διακριτικότητα.
0: Mm.
1: Είναι ένας Θεός που κρύβεται, δεν διαφημίζεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε πάρα πολύ να εμβαθύνουμε. Μας είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συζητήσεις και τα ανοίγματα και από την πλευρά της θεολογίας και από την πλευρά της επιστήμης. Νομίζω ότι ο διάλογος θα βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον στην αλληλοκατανόηση.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αν όχι στην αλληλοέμπνευση, που τελικά είναι ακόμα καλύτερο και όταν έχει λειτουργήσει, έχει παράγει θαύματα.
1: Τη χάρηκα και εγώ τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να την κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που του σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούργιο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαυγέστατη στον δίκαιο κριτή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνου συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, Πάσχα στην Αγία Γη. Να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Κι έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη.
Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο πρετόριο, στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνη γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο Παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνητη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο σε ηλικία 55 ή πιο σωστά σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή φιλανθρώπου Χριστού και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη.
την ευχή σου, Μιχαήλ μας. Να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά. Γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε: αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος: μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς το Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε μας ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε: «Συ ο Υιός του Θεού του ζώντος, τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας: «Μακάριος σύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω και αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε: αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού,

εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν, οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη, γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει η σκληρή, η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, με αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν, και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα, και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία,

μαρτυρία θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα? Γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες? Γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν? Γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα? Γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε? Γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους? Γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις? Γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη! Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

ασυνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις».

και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετεινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του, να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους. Το βίωμα των διδαχτών του Θεού. Εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σ' έναν μόνο προσανατολισμό και σ' ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με τη φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ, και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει. Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί.
Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα. Η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός, υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτο, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών τη καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε, αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο κυρ Δημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίου, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά, βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια, που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με, γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκλιση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας, Όσιος, Άγιος, Μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τα αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεώ θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονισταύτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η σημερινή εκπομπή μας θα είναι η συνέχεια του μουσικού μας ταξιδιού με ήχους και τρόπους. Ένα ακόμη μουσικό διπορικό με ήχους ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αυτοσχεδιασμούς μουσικών οργάνων από τη μουσική κληρονομιά της Καθημάς Ανατολής. Μια σπουδή πολιτισμού με τον τίτλο «Ήχοι και τρόποι από τον Βυζαντινό χώρο Τρόπος, κέντρο μελετών ψαλτικής τέχνης», ως εκπλήρωση χρέους αλλά και πρόταση παιδείας.
1: Η πρώτη μουσική συνομιλία για σήμερα του Βυζαντινού χώρου Τρόπος είναι με το όργανο Σάζι. Αυτοσχεδιασμός στον τρόπο Χιτζάζ από τον Περικλή Παπαπετρόπουλο και στη συνέχεια το δοξαστικό της Κυριακής της Τυρινής «Έφτασε καιρός» σε μέλος του οικονόμου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θεοδόρου Θοίδου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.

Ο Χάρης Λαμπράκης μας παρουσιάζει τον ήχο του Νέι, τον τρόπο Εβίτς, και ο Κωνσταντίνος Τρίφωνος από την Κύπρο ψάλλει το Επισιχέρι, στο μέλος Χαραλάμπος Παπανικολάου και σε ήχο Βαρύ.

Τελευταίος ήχος της εκκλησιαστικής οκτωηχίας, ο πλάγιος του τετάρτου. Του βυζαντινού χορού τρόπος προηγείται αυτοσχεδιασμό στην πολιτική λύρα στον τρόπο Μαχούρ από τον Σωκράτη Σινόπουλο και ακολουθεί εκλογή στίχων από τη Μεγάλη Δοξολογία σε μέλος ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Δύο μεγάλες μουσικές ενότητες θα ολοκληρώσουν το σημερινό μουσικό μας ταξίδι. Η πρώτη με τους Πετρολού Καχαλκιά και Γιώργο Κοτσίνη σε τροπικούς αυτοσχεδιασμούς με το κλαρίνο και η δεύτερη θα περιλαμβάνει το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέλος Γεωργίου 40 Εκκλησιότου, το περίφημο Θεαρχείο Νεύματι, και θα το ερμηνεύσει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μπουραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ Πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα. Σίγουρα δεν το ξέρεις? Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Και θύμωσα κιόλα λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι τον Νοέμβριο, στις 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 1976 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ Πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σας έλεγε όταν
1: πήγα. Μόλις με έβλεπε αμέσως μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο ολοπνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που ενόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Του έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησα τίποτα, γέμισα τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος, να θες να μείνεις εδώ μαζί μου, να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με φτάνει τα χάλια μου. Αλλά επειδή λέγονταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε νωρά προσευχή, νωρά προσευχή, λέω στο Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στο Διονύση Μπουραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κοντρομούς είχα.
0: Έπρεπε κάτι να το πείτε του Γέροντα Παΐσιου.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πα. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει, οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα και έμεινα εκεί στο Κουτουλουμούσι μαζί με τον γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο γέροντας Παΐσιος σας πρόεδρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Του το είπα μετά αργότερα, αλλά ο γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδελφός μου, μου λέει. Καλά έκαμες και πήγες, εκεί είναι αδελφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ, ότι αυτός είναι από τη δική μας τη γενναία, και του Παπαχαράλαμπου τον λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρι, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονικού του Μουσείου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρι να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινα ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσείου.
0: Και τώρα πια είσαστε με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 1977.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο. Ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά έπρεπε να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας. Και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικό τρόπο, με θεραπευτική αγωγή, μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
0: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
1: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
0: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
1: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στον γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρθο, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκαναμε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι στο Σταυροβούνι.
0: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
1: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
0: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνώρισατε και άλλους πατέρες?
1: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά, αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση με αγιασμένα γεροντάκια τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
0: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
1: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες λαστιχένιες και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχαν δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγα, δεν έχει φαγητό, έλειψε, τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε, αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γειτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλλιωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία, φορτωμένος πράγματα για να τα φέρει στους δικούς του ανθρώπους.
0: Αυτούς πόσους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν. Και μετά όταν έφευγα, μας έλεγε, το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς. Μια εξωτερική εικόνα ενός δρακένδυτου μοναχού που μεταφέρει πράγματα. Και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του βέβαια, τους ήξερε.
0: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
1: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκα στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί. Ανεφοδιαστική. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
0: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός, διαχριστών σαλός όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονίκο του Μουσείου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, προμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και έλεγε για συναρτησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως και να μην τον προσβάλλω, τόσο και εκείνο έναν καφέ. ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο κύριο Πικέτη. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείτε ο κύριος κτλ. Ο Γεροβικέντος καλώς το φλιντσάνει έτσι και δεν μίλωσε καθόλου, το βλέπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείτε. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο Κύριος. Και το φλιντσάνει έτσι γύρω γύρω και λέει ο Κύριος. Λέει εγώ έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο Γεροβικέντος. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
1: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν είναι θέμα και ακριβώς ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω, εντάξει, Γεροβικέντη, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Σιωπή εσύ μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπαν όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει «Πάτερ, δεν είμαι καλά, θέλω να μου δώσετε λίγο νερό». Του έδωσα λίγο νερό, τι έχεις. Μου λέει «Αυτό όλα που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός». Και ο Γεροβικέντης έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς έρχονταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες. Και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
0: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
1: Ναι, εγώ τον κατάλαβα γιατί και ο Γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος.
0: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
1: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
0: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις Καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
1: Ήταν στις Καριές αυτοί όλοι και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι Καριές. Τα κλασικά, τα γεωρίτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε άμα κάποιος έκανε κάτι, ερχόταν στο Κουτλουμούσι στις Αγρυπνίες και έμενε στον Άρθικα εκεί και ακούγαν την Αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβεί του και έλεγε εντάξει είναι λίγο άταχτος, αλλά είναι καλός, είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην Αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
0: Με αυτόν είχατε σχέση?
1: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί στο μοναστήρι αυτό.
0: Δεν θέλω να πω δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
1: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησε έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
0: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε αυτά τα γεροντάκια και ειδικά Σκαριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
1: Σίγουρα δεν καταλάβαινε. Ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
0: Ναι, αλλά εσείς. Τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά στη συνοδεία, σε συνοδεία μάλλον, ναι. Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
0: Αυτοί ερχόντουσαν Συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί.
1: Βέβαια, συμμετείχαν.
0: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
1: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα η τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, τον Γερο Γεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γιώργος Γεράσιμος.
0: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους καριώτες τα γεροντάκια αυτά στις Καριές, είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
1: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο. Τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτως, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μου σκύβε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ τα έχει αδιαλείπτως συνεχόμενα μαζί του.
0: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω ο γέροντας Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
1: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
0: Και όταν
1: ήταν η ζωή τους ολόκληρη.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
1: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα, είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
0: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
1: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
0: Ναι, αλλά μπορούσε να το καταλάβετε εσείς στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
1: Ναι, εντάξει. Διαρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
1: Όχι συναισθηματικό. Δεν ήταν συναισθηματικός καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός. Μα πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος. Ήταν άνδρας. Με όλες τις μες λέξεις. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλωνε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν είναι αμαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας ήταν τέτοιος.
0: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
1: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη, με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλαν. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχερα δίστομος.
0: Πήγατε ποτέ Θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες. Δηλαδή,
1: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος. Μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές. Στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε, βέβαια.
0: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
1: Ο γέροντας
0: και
1: εγώ.
0: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο
1: γέροντα? Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε κάποιο.
0: Με το γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
1: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως ο Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντά μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό προς τον γέροντα. Ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
0: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε. Έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
1: τους? Τι λέγανε? Λέγανε.
0: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Πολύ περιέργεια.
0: Όταν πηγαίνατε, τι θα πάνε να πούμε τώρα?
1: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στην Μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και έλα γέρο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει πάτε εσείς, βγαίστε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
0: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
1: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών. Για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς ο τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
0: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον?
1: Βέβαια. Ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντοτε τον είχε πνευματικό.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε, άγριες οι εποχές, δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες, ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο. Τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο. Δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν επισογύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε, γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρ' όλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται.
1: Δύσκολα.
0: Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολύ likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω εάν αλλοιώνεται κάπως αυτή η διαδικασία του ανήκειν. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το φανταστικό. Αυτό όμως που ήθελα έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε σήμερα, να ξεκλειδώσουμε λιγάκι των μικρών παιδιών, αυτή την πρώτη ανάγκη να αισθάνονται ότι περιτριγυρίζονται από ζωντανές υπάρξεις και ότι είναι ένα μέρος συνόλου. Εγώ από τη μεριά μου, ως θεολόγου, μπορώ να σας πω ότι στον δικό μας τον τομέα, στον δικό μας τον χώρο, αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Το ανήκειν. Με ένα συγκεκριμένο σκοπό, με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
1: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτησή μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
0: Αλλά... όχι αισιόδοξα να τελειώσουμε σίγουρα.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους, με παιδιά της ίδιας ηλικίας που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, τη νίκη μου, την ήττα μου. Παίζουν και μέσα σε

0: όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειας τους.
1: Παρέα της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια.
0: Και
1: ξέρετε
0: άλλο,
1: τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφή οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονείς, όλα ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω,
0: απογοήτευση.
1: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε και δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να δείξει.
0: Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
1: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή.
1: Yeah.
0: Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
1: Το μοναχικό, ε.
0: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες. Και λέει, α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους. Κάνουμε με τον θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι, και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε. Να το πάω στο πάρτι του φίλου του, που ξέρω ότι θα περάσει καλά, που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα, Σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας? Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο και λέω τώρα πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω.
1: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπου σε αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα εξωστρεφή,
0: το παιδί θα τα καταφέρει.
1: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος?
0: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό παιδί.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε? Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
1: Σωστό.
0: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση, στο πώς θα το ερμηνεύσει.
1: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
0: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes, όπως λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε πάρα πολύ.
1: Έχω την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
0: Και με άχρηστα λόγια.
1: Άχρηστα. Και μερικές φορές και αντιφατικά.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατόν να εφαρμόσω.
0: Έτσι.
1: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
0: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Που περιμένουμε στη γωνία. Να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό, είμαι περήφανη για σένα, το έχεις πάει εξαιρετικά. Τα ουσιαστικά, αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
1: Ναι.
0: Το παιδί θέλει την αποδοχή. Και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
1: Για τα ζόρια.
0: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ας το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
1: του. Πέφτουμε τα σύννεφα.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα σύννεφα.
0: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς, στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια. Είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους. Τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστη, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια, όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του, που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Και άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες
1: ναι.
0: μετά.
1: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο πνευματικό, αξιακό, και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι, άλλωστε το άκουσα και ευθέως, ότι με τα μυαλά που μου δώσατε, τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον, το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους. Mm-hmm. Πού πάω και τι κάνω και με ποιον.
0: Αυτό.
1: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει?
0: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και. Για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. Ας πούμε το να πάμε την Κυριακή το πρωί για εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω τώρα. Ή. Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
1: Τι φοράω, βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα και εύχεται πραγματικά σε αυτό το πέλαγος που είναι η ζωή του καθενός, που λέει και το τραγούδι. Mm-hmm. Εύχεται και προσεύχεται ίσως το παιδί να τα βγάλει πέρα, αλλά σηκώνει προστασία εκεί πέρα και είναι για καλό.
0: Νομίζω ότι σηκώνει πολύ επικοινωνία εκεί.
1: Επικοινωνία.
0: Εάν το κουβεντιάζει, δηλαδή αυτό σε ζορίζει, αυτό είναι έτσι. Μήπως θες να το σκεφτείς αυτό, χωρίς να απαγορεύουμε, έτσι. Αυτό είναι το must. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε στο παιδί, δεν πρέπει να το απαγορεύσουμε, γιατί αν το απαγορεύσουμε θα κάνει το αντίθετο. Οπότε με τη συζήτηση και να του δίνουμε ότι η επιλογή είναι δική σου. Δεν θα σε κατευθύνει ούτε ο φίλος σου, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο
1: ναι.
0: Μπάμπης, ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές, εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. Πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
1: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
0: Και λες μετά, έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
1: Συμφωνώ,
0: κύριε
1: Κοτσοπούλου.
0: Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
1: μα δεν είναι το πρόβλημα, είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα. Που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
0: Σωστά.
1: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουνε, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
0: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
1: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα, ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα.
1: Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
0: Δεν
1: υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. Ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει τη δική σου ατάκα. Και άμα τους δεις όλους να πέφτουν από τον κρεμό, θα πας να πέσεις εσύ, που είναι
1: στάνταρ
0: ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα. Επίσης, ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου. Ποια είναι η ανάγκη του αυτή. Ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό. Της επιβεβαίωσης, της αποδοχής, της αγάπης. Είναι ερωτευμένο. Έχει απογοητευτεί. Θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Να αναρωτηθούμε. Έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή είναι η βασική, η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Χάνεται.
1: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο, ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Mm-hmm. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Mm-hmm. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο, από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Mm-hmm. Θυμάστε το τραγουδάκι mm-hmm. αυτό.
0: Yeah.
1: Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
0: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτοι. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, ούτε βέβαια το παιδί τους.
1: Ναι, ναι, ναι, βλέπετε. Βλέπετε, τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι, που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «ελάτε ως οικογένεια». Mm-hmm. Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
0: Μα δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
1: Ναι.
0: Και αν προσπαθήσουν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνετε, το ανακαλύπτουν. Λένε, α, ναι, τότε περάγαμε μια κρίση στη σχέση μας, ή τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειάζονταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο, ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Λέει, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου χτυπήσει το κομμένο, και δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα τη βρω αυτή τη σημασία. Γιατί την έχω ανάγκη.
1: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω δεν έχω την αδειά σου. Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή, έτσι κι αλλιώς.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει όλες τις πόρτες στο σπίτι. Γιατί ο
1: μπαμπάς. Ούτε καν είχε χρόνο να ανοίξει.
0: Ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτοί κοπάνε όλες τις πόρτες μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή, και δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό. Οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Mm-hmm. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν πανελλήνιες. Ήταν πανελλήνιες, καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
0: Τον πανελλήνιο.
1: Τον πανελλήνιο στο φροντιστήριο.
0: Ωραία.
1: Τα διαγωνίσματα της προσομοίωσης.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερώ το θέμα εκκλησία, στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια. Διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί 17-18 χρόνων, ας πούμε, που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
0: Ναι.
1: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
0: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
1: πρέπει
0: μου.
1: Να αναιρέσω.
0: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
1: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
0: Φυσικά.
1: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
0: Γιατί το λέτε? Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη, κύριε.
1: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία, πήγαινε 9.30 την ώρα τη Κυριακής να γράψεις. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσομοίωση.
0: Εδώ όμως έχετε και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
1: Ναι. Δεν θα με χάσεις.
0: Γι' αυτό είναι σημαντικό. Από το να κατεβάζουμε πούτρα και να λέμε τώρα και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνω. Δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου?
0: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες. Ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθε τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο προσευχή παραπάνω. Θα τη βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Ναι. Το πράγμα στην πορεία.
1: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
0: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
1: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
0: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Έφευγε εσύ φταίς που δεν δούλευες τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι. Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι. Δεν λέω τώρα, το ξαναλέω. Δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
1: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών?
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έστω και ως άσκηση.
0: Έστω. Έστω. Γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με πιάσει από τον νόμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή. Και έχουμε κοινή γραμμή και
1: πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή, είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, η έννοια του συστήματος, εσείς έχετε και το συστημικό.
0: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας?
1: Πόσα πράγματα.
0: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε, το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους?
0: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
1: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Και τι να κάθομαι το λέω μόνο μου ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω, παιδί μου, εκεί ήταν λάθος.
1: Πίστευα, και εγώ να σας πω την αλήθεια, ότι χάνω κύρος. τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να έχασα κύρος, κέρδισα εκτίμηση. Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά η δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
0: Πολύ σωστά.
1: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
0: Και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
1: Αυτό
0: δηλαδή, δεν
1: βοήθεις.
0: Έχουμε δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα ναι. Νομίζω ότι είναι...
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να ναι. Μην ανταποκριθεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν όμως και αυτοί.
1: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο, γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει. Εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει. Είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη. Εκλάβετε το σκοπλιμά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία, αλλά η καταφυγή όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου, για την παρουσία σας εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα, αλλά όπως είπα. Πρόκληση.
0: Έτσι.
1: Για σκέψη και στο κάτω-κάτω, εδώ έτσι. Είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Έτσι. Να σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστερ της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό Σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, εκθέτει βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιμων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μην σαφείαμε τις οφειλέτες ημών και μην συνέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν, κυριελήσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πόσα αγαπητά τα σκηνώματά Σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλεί ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξ μεγαλειά Σου των παιδιών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικία, και τριγώνος η άνη αυτή ουθήσει τα νουσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντεσαι το οίκο Σου στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι Σου ανήρες την αντίληψη αυτό παρά Σου. Αναβάζει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάθε του πλαθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσετε και δυνάμεις εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού Σου, ότι κρίσουν ημέρα μία στις αυλές υπερχιλιάδας, εξελεξάνει παραρρεπτής εν τρίκου του Θεού μάλλον, ή εκείν με σκηνόμαστε να αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν δώσει, Κύριε Σου στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμειων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί Σε. Ευδόκησες, Κύριε, τη γήν Σου, απέστρεψε την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασε τις ανομίες του λαού Σου, εκάλυψες πάσες τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν Σου, απέστρεψες απορίες θυμού Σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό Σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ίδια ταινείς την οργήν Σου από γενεάς εις γενεάς. Ο Θεός Σοι επιστρέψει ζωός εις ημάς και ο λαός Σου φρανθίσεται επί Σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος Σου και το σωτηριό Σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί του λαών αυτού και επί της ουσίας αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλήν εγγύς το φοβουμένον αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέβηλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύει σοδόν τα διαδήματα αυτού. Κλείνουν, Κύριε, το ού Σου και επάκουσον το βεχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσε τον δούλο Σου ο Θεός μου τον ελπίσονται της Σε. Ελέησον με, Κύριε, το προσέκει κράξουμε όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου Σου, το προσέειρε την ψυχή μου. Ότι Σύ, Κύριε, Χριστός και ευεικίες και πολυέλεος, πάθη της πεκαλωμένης Σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς Σε ότι επίκουσάς μου. που και στην όμοιός εν θεής Κύρικη και στην κατά τα έργα Σου, πάντοτε έθνησε επί ίστας ύξωση και προσκυνήσεις εν ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιόν θαυμάσαι Εσύ, Θεός μόνος, οδήγησε με, Κύριε, τη οδό Σου και πορεύσε με τη αληθεία Σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα, ότι το έλεος με έγαπε με και ρίστη ψυχή μου εξάγω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη πανέστηνε παμέ και συναγωγή καρατιώνε ζήτησε ψυχή μου και ο προώθαντος ενώπιον αυτών. Και σε Κύριε ο Θεός μου κτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβληψηνε παμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσε με τεμού σημείων εις αγαθών και δέδες μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και δέδες μισούντες με και συνθήτωσαν, εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κυριλίζουν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρώμην ένθεον διαζωσμένος, εν θριάβεστης εν ψαγώσιν, αθλοφόρητος σωτήρος λεόντιε. Σιγάρος λέων προσάθλησιν όρμησας και πολεμίων του κράτους κατέβαλες. Μάρτης ένδοξη Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσεστε εμήν το Μέγα Ήλιος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο διεμάδιε νηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο το θάνατος κυλεύσεις και έγερς την δείξεις ως Θεός, μη παρήδεις σου σέβλασε στη χειρή σου. Δέξε τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε τη δεκούσαν στα Θεοτόκων, προσδεύουσαν υπερημών και σώσαν σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δι' το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστείς το λεός αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένον υποσού και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τις ασθενείας ημών, έναν και το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Τον τυράδων ίσχυνα τα πονηρά επινία και ελλήνων ήλεξε στο αθεότερον σέβα. Έλαβε στο γνωσί εν πάση ανθρώπη, δόγμα τη ευσεβία θεοφρουμάρτη. Δια τούτο σου τη μνήμη, τιμόμεν πόθο, ωφέλειον δια. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και φυγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν και της Επαγγελίας με μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόν τη ρετάθη της εντέξης και ήθινε ότι η ζωή είναι μόν προς τα σαντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, σλογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, αγίης ο Αγγέλης, είναι την παραβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως, και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητούς εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ευεξωτέρα να συγκρίτες των σεραφείμ, την αντιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίε ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας ή και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτου με γάρ και η νομίσαμεν και ούκες με νάξι άρετα όμοτα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον του σαρκικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασή την εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρι όντους αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίαιο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλώμενο φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ω στεγάζουν ενίδεσε τα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσουν την ιάσουση, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρωθεί εν οσέψουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ηλίους έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί έρπετα ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλεσα, σεμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον τεραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της αιρής αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέπει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ήδην θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένω τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλήσιτος δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάντα στις ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη πανί καιρό, νηστή μου, Κύριε, την ευδοκία του λόγου σου, επίσκεψη εμάς εν σωτηρίο σου, του ειδύνε τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, του εφρανθύνε τη ευχροσύνη του έθνου σου, του επενίστευτε της κληρονομίας σου. Η Μάρτα μετά τον Πατέρων ημών, η νομίσαμε, η δικήσαμε. Πατέρης ημών, Αιγύπτο, όσοι νίκα τα θαυμάσια σου, που κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραν να βαίνουν σε τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσαν αυτού, σε ένα και το όνομα του αυτού, του γνωρίσε την δυναστεία αυτού. Και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράθη, και οδήγησαν αυτού σε ένα βίσο σαν ερήμο. Και έσωσαν αυτού σε χειρό μισούντο και λυτρώσαν τα αυτού σε χειρό εχθρών. Κάλυψαν είδωρ του λύοντα αυτού, ει εξ αυτών που υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Τα άχυρον επελάχθω των έργων αυτού που επέμειναν την βουλήν αυτού. Και πεθύμησαν επιθυμία νετιερή μου, και πήρασαν το Θεό έναν είδωρο, και έδωκε να φύγει στο έτοιμο αυτόν, και ξαπέστηκε πλεισμόν είναι στα ψυχά αυτών. Και παραορίσαν τον Μωυσήν την παρεμβολή των Αρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχτη η γη και κατέπει εδωθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάφθη πήραν τη συναγωγή αυτών, πλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχωρον χωρίς και προσεκίνησαν το κλειπτό. Κυλάξαν την δόξα αυτών ομοιώματι μόσχου αισθείοντας χόρτων. Και πελάθουν το Θεό του σώζοντος αυτού, του ποιήσοντος μεγάλην Αιγύπτου, θαυμάσιαν γη χάμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε το ξεροθρέψε αυτούς, εις μη Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστει εν τη τράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψε το θυμόν αυτού, μη ξεροθρέψε αυτούς. Και ξουδένωσαν γίνει επιθυμητή, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και γόγγισαν τη σκηνόμασιν αυτού, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση και διασκοπήσε αυτούς εν τις χώρες και τελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγο θυσίας νεκρών και παρόξαν αυτό εν της επιτιδέμασιν αυτών και επιθύνθην αυτής υπτώσης και έστη φινές και ξυλάσατο και κόπασαν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνης γενεάν και γενεάν έως το αιώνος και παρόργησαν αυτόν επίδετος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς. Τι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και τι έστειλαν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρεψαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμωθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις κρυπτής αυτών, και γεννήθη αυτής η σκάνδαλο, και έθισαν τους ήγους αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής, και εξέχειαν αίμο αυτών, αίμο αιών αυτών και θυγατέρων, μόνο έθισαν τις κρυπτής Χανάν. Και φωνοκτονήθη η γέννη της έμαση και μοιάνθεν της έργης αυτών, και πόρνευσαν εν της επιτιδέμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και δελήξω την κληρονομία αυτού και παρέδεκεν αυτούς εις χείρας εθνών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθριψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλέον άκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δεν παρεπίκριναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Κύριε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εις ακούσε της δεήσεως αυτών και μνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατ' πλήθος του ελέους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, το εξομολογήστε το όνομα της του Αγίου, το εκαφάστην τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, Κύριε Πάσο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί Κυρίω και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, η πάτος είναι λυτρωμένη που Κυρίως ελυτρώσε το χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγηγεν αυτούς από ανατολών και δυσμού και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησε εν τη ερήμου εν γη ανίδρο, δον πόλεως κατοικητήριου χεύρων, πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτού εν αυτής εξέλιπε, και κέκλεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και των αγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθεία, το πορευθύνης πόλη κατοικητηρίου. Ξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τη θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενή και ψυχήν πεινώσεν έπρισεν αγαθόν. Καθημένους εσκώθηκε σκιά θανάτου, παιδημένους εμφυχία και σιδηρό, ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξενα, και ταπεινώθεν κόψη καρδία αυτών, υστέρησαν και ο κοινοβοηθών, και κέκλεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξ κόδους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, ξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και το θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι συνέντριψε πύλες χαλκάς και μοχλούς ιδηρούς συνέθλασεν, αντιλάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν, πάνω βρώμα δελήξα την ψυχή αυτών και έγκυσαν εις των φυλών του θανάτου και κέκλεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και άσα το αυτούς και ρίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Συμμολογησάστοσαν το Κυρίο τελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της ίσης των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και ξεγκυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Καταβαίνοντας εις θάλεις εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδας πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τη θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και ψώχτα κύματα αυτής. Αναβαίνουσι νέος των ουρανών και καταβαίνουσι νέος των αβύσσων, η ψυχή αυτό είναι κακή σε τίκετο. Μεταράχθησαν εις ελέγχθησαν ως σωμαθείων και πάσα σοφία αυτών κατεπόθη και κέκλεξαν προς Κύριον του θλίβεστε αυτούς και των αναγκών αυτών εξήγηγεν αυτούς και πέταξε την καταιγίδη και έστι σαύρα και εισήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Ξομολογησάστοσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτό εν εκκλησία λαού και εν καθέντρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτών. Έθετα ποταμούς σε έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Κίνη καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων αυτήν. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και κίνη άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισαν εκεί ποινώντες και συμμεστήσαν το πόλης κατοικησίας. Και έσπρεαν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και πείσαν καρπό γεννήματος και βλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών ούκας μήκρινε και ολιγόθησαν και κακόθησαν από θλίψεις κακών και οδύνης ξεχύθη ξουδένους επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς σε ναβάτου και οχοδό και βοήθησε πέντε εκπτωχίας και έθετος πρόπατα πατριάς όψονται ευθύς και προθύσονται και πάσαν ομοίων πράξη το στόμα αυτής. Είσαι ο φως και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσου με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθη ψαρτήριο και κιθάρα, εξεγερθή σου μόρθρου. Ξομολογήσω μέσα, ελέης Κύριε, ψαλώσεν έθνηση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το ηλαιό σου και ως των εφελών η αληθιά σου. Υψώφθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήνη δόξη σου. Όπως άριστος είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και υπακουσών μου. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, ισοφίσουμε και διαμεριώς οίκημα, την κυριάδα των σκηνών διαμετρήσουν. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και φρέμα αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, μου αβλέβεις της ελπίδος μου, επί την ειδουμένη επιβαλώτη υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν, της επάξιμης πόλης περιοχής, της οδηγήσει μέρος της ειδουμέας. Ουχήσει ο Θεός όπως άμενος ημάς, του ξελεύσει ο Θεός με τις δυνάμεις συνημών. Δώσε μην βοήθεια εκλήψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Ο Θεό πίσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ενσύ μου παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολία επ' εμέ η νύχθη. Ελάλησε κατέ μου γλώσσα δολία και λόγις μίου σου κυκλουσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το απάμεν διαευαλών με, εγώ δεν προσεχόμην. Και έθετο κατέ μου κακά αντί αγαθών και μίσου αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον από αυτόν αμαρτωλό και διάβολος δίτω εκ δεξιών αυτού. Το κρίνεστε αυτόν εξέθηκα τον δικασμένος και προσευχή αυτού για να είστε σαμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγη και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η αυτού ορφανή και γενή αυτού κύρα. Σελευόμενοι μεταναστήτωσαν η αυτού και επαιτησάτωσαν εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Ξεβρισάτω δανειστής πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριτους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτόν την λίγη τώρα που δεν γεννηθεί του εκτήρημου της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τέκνα αυτού εις εξολόθρευσήνων για να μη άξιλευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού ένα και Κυρίου και αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το εναντίον Κυρίου διαπαντός εξολοθρευθεί εκεί στο μνημόσυνον αυτόν. Αθών ο καμνής την πίεση έλειος κατεδίωξαν άνθρωπον πέντε και φτωχών και κατανενιγμένον την καρδία του θανατώσε. Τι γάψε κατάραν και έξι αυτό, διότι που θέλει συνευλογία και μακριθήσει από αυτού. Και ανεδίσε το κατάρνο σημάτιον και εσύ ήθενο ίδρυ στα έγκατα αυτού, του ιέλαιων και στου στέει αυτού. Γεννηθεί το αυτό σημάτιον περιβάλλεται και ο συζώνη ειν διαπαντό περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβολώντων παρακυρίου και των αλλού των πονηρά κατά τη ψυχή μου. Και εσύ, κύριε, κύριε, πίσω με τεμού ένα και το όνομα σου, ότι Χριστό το ελαιό σου. Χρήσε μου αντιτοχώς και παίρνει σημειακό και η καρδία μου τετάρκτη εντός μου. Σκιά εν τα κλίνα αυτή να τον ηρέθει, ξεκινά αυτή να σε ακρίνδες. Τα γόνατά μου στένισαν από νηστείας και σάξου μου λιώθη διέλαιον. Καγώ και ανήθινε όντως αυτή, σίδος άνεμες άνεσα και βαλάς αυτόν. Βοήθησόν με Κύριο Θεός μου και σώσουμε κάτω το έλαιό σου. Και γνώτωσαν τη χή σου αυτή και εσύ Κύριε επίσης αυτή. Καταράσσοντα αυτή και εσύ ευλογήσεις, εφανιστάμενοι μη συνθήτωσαν, ο δε δούλος εφραθήσεται. Ενδυσάρτωσαν διαβάλλοντες με ντροπήν και περιβαλέστωσαν τους διπλοίδες σκηνήν αυτών. Ξομολογήσουμε το Κυρίο σφόδρα του στόματί μου και εν μέσω πολλών έσω αυτών. Παρέστη και δεξιόν πέντος της όσης που καταδιωκώνουν την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάρθαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσύ εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς, δύο κόσμοι,

Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Μην απολύσει τον δούλο σου δέσποτα τα δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ηθήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Κύριος ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηλιάστε τας ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας, Άγιε σοι το όνομά σου, έλθε το η Βασιλεία.

0: στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμών των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και του ξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφόρος των λόγων του ακούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε, πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το ελεώσον ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Είναι μεγάλο καλό, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, είναι μεγάλο καλό η Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας δροσίζει και η οποία μας φωτίζει και μας οδηγεί και μας φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Δομήτορά της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η Αγία Μαρίνα, την οποία εορτάζομαι σήμερα, έζησε κυριολεκτικά και έδρασε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εκεί στα νοτιοδυτικά της Μικράς Ασίας, εκεί που είχε πάει ο Μέγας Απόστολος Παύλος κατά την πρώτη του αποστολική περιοδία και εκήρυξε το Χριστό και στους Ιουδαίους και στους εθνικούς, και πολλοί ακολούθησαν την Αγία Εκκλησία. Και ήταν εκεί ένα θαύμα μεγάλο. Το θαυμαστό φως του Χριστού εφώτιζε πάντα τα έθνη και οδηγούσε στον Παράδεισο. Γεννήθηκε η Αγία κατά το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Ο πατέρας της, ο Εδέσιος, ήταν ειδωλολάτρης και μάλιστα ιερέας των ειδώλων. Και πολλές φορές από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. Η μητέρα της εκοιμήθηκε νωρίς, ή το καλής ψυχής άνθρωπος, και έμεινε ορφανή η μικρά Μαρίνα. Και επειδή όμως ο Κύριος ορφανών και χείραν αναλείψεται όπως υπόσχεται ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη, ανέλαβε και παρέλαβε την ωραιότατη αυτή κορασίδα. Ο πατέρας της την έδωσε σε κάποια γυναίκα της εμπιστοσύνης του να τη μεγαλώσει. Και εκεί η Μαρίνα, με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, έγινε χριστιανή. Βαπτίστη στο Χριστό, ενεδύθη το Χριστό, έγινε μέλος της Εκκλησίας και έλαμπε και η ψυχή της και το σώμα της. Αυτό το μέγα καλό μας κάνει η Εκκλησία. Μας βάζει πάλι στην αγάπη του Χριστού και στη σωτηρία. Γι' αυτό και πρέπει η ψυχή μας πάντοτε να είναι ευγνώμων απέναντι στον Κύριο και να μην εμψιμυρούμε ή να μην βλέπουμε τα πράγματα από την ανάποδη. Καλό να τα βλέπουμε από την όψη, και αν υπάρχει κάποιο σταυρός και υπάρχει κάποια δυσκολία, αυτά συντελούν όταν αγαπάμε το Θεό στο να γίνουμε καλύτεροι και να βγούμε στην Ανάσταση. Είναι μεγάλα και σημαντικά. Και η Μαρινούλα η καημένη είχε και αυτή δυσκολία, έμεινε ορφανή, και τα παιδιά ορφανεύουν από μάνα, όπως λέει ο λαός, και μετά από πατέρα. Κι όμως ο Κύριος την ανέλαβε και την έκαμε και χριστιανούλα, και ήταν πεντάμορφη και ήταν ωραία και μεγάλωνε, και η ψυχή της ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου και ένα άνθος στο καλύτερο περιβόλι της Εκκλησούλας μας. Και είχε δε χαρά μεγάλη Μαρίνα, πολύ μεγάλη χαρά. Της την έδινε ο Κύριος, της την έδινε η χάρις του, και ζούσε σαν στον παράδεισο ή κατακρίβιαν μέσα στον παράδεισο της Εκκλησίας. Ο δρόμος που έπαιρναν, το έχουμε πει και άλλοτε, ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι την εποχή εκείνη ήταν ο δρόμος της Εκκλησίας του Χριστού. Ήταν ένα είδος μιας Αγίας Μόδας, ένας τρόπος υπάρξεως θα λέγαμε. Και έπαιρναν από νεαράς ηλικίας οι περισσότεροι νέοι και νέες το δρόμο της Εκκλησίας, το δρόμο του Χριστού, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της θυσίας, το δρόμο της αγιότητος, το δρόμο της ομορφιάς. Και γέμιζε η ψυχή και η ζωή τους, όπως και σήμερα, αφού ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός, έτσι και σήμερα πολλοί νέοι και πολλές νέες, για να λέμε και την αλήθεια και να τα βλέπουμε και αυτά, γιατί πια στην τηλεόραση και στα μέσα ενημερώσεως συνήθως τα αρνητικά μας αναφέρουν και μας μνημονεύουν. Υπάρχουν πολλοί νέοι και νέες και σήμερα, επαναλαμβάνω, που είναι μέσα στην αγάπη του Χριστού, μέσα στη Θεία του Εκκλησία, μέσα στην καλοσύνη, μέσα στην ομορφιά. Και γι' αυτό στέκεται και υπάρχει και συνεχίζεται ο κόσμος, διότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στηρίζουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Και είναι αυτό μεγάλη παρηγοριά. Και ξέρετε στο βάθος, και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αισθάνονται αυτούς που πιστεύουν και στηρίζονται. Όσο και αν φαντάζει αντιφατικό και παράτερο αυτό που σας λέγω. Γι' αυτό ας κρατάμε την πίστη, την Αγία. Ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο. Και αν ξεφεύγουμε, ας μετανιώνουμε και ας ξαναβρίσκομαι την αγάπη του Χριστού, γιατί όλοι οι δυσκολεμένοι της γης, μπορεί να είμαστε και εμείς, προσδοκούν και αφορούν και αποβλέπουν σε μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους πως είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Αν δεν υπήρχε η χριστιανική εκκλησία, ποιος θα αλάτιζε τον κόσμο? Ποιος θα νοστίμευε τη ζωή? Ποιος θα κρατούσε από τη διαφθορά της ψυχές και της υπάρξης μας? Κι είναι ακόμα και φως η Εκκλησούλα, και φως οι Απόστολοι, και φως οι δίκαιοι και οι Άγιοι, και φως καλούμεθα κι εμείς να γίνουμε και να περιπατούμε ως τέκνα φωτός. Σπουδαίο το φως. Ο Ιησούς μας είναι το φως του κόσμου και οι Απόστολοι και εκείνοι το φως του κόσμου, δεύτερα φώτα, και οι Άγιοι και εμείς φως του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό δυσκολεμένο, έλεγε: «Παπά μου, δοκιμάζω μεγάλη χαρά όταν περνάμε με το λεωφορείο της γραμμής έξω από κάποια εκκλησία και οι άλλοι αδελφοί κάνουν το σταυρό τους. Εμένα με έχει πιάσει ο δαίμονας και δεν μπορώ να σηκώσω το χεράκι μου να τον κάνω. Βλέποντας όμως τους άλλους να τον κάνουν, βγάζω το άχτι μου. Και περισσότερο, βλέποντας τους άλλους, γελάτε, βλέποντας τους άλλους να πηγαίνουν στην εκκλησία, εγώ καταχαίρομαι, έστω και αν δεν μπορώ να σπρώξω τα βήματά μου να πάνε ακόμα προς τα εκεί. Γι' αυτό ας κρατάμε, ας αγωνιζόμεθα, ας ομολογούμε με αγάπη και ευπρέπεια, θα αγγληθούμε την πίστη μας στο Χριστό και με καλοσύνη, γιατί όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, και οι κακοί ακόμα και οι πορωμένοι. Όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, αφού εκείνου είμεθα πλάσματα αγαπητά και πολυπόθητα, και όλοι πάμε προς τον Κύριο, πάμε προς τον Κύριο, γιατί μας έπλασε για εκείνον ο Κύριος και είναι ανίσχυη η ψυχή μας εως ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Γι' αυτό και η μικρά Μαρίνα η ωραιότατη τον ακολούθησε από βρέφος. Τον ακολούθησε από βρέφος και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Εγέμισε η ψυχή της και η ζωή της. Και εμείς έρχονται στιγμές που είμεθα δύσκολα, που νιώθουμε άδειοι, που πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση, που αισθανόμεθα τη ματαιότητα του βίου και τόσα άλλα, τότε ας προσπαθούμε όσο μπορούμε, και δεν είναι και εύκολο, να ανοιγόμεθα, να προσευχόμεθα στον Κύριο, να Του τα λέμε όλα τα όσα έχουμε, και όταν τα βγάλουμε από την ψυχή μας και πιο πολύ τα δύσκολα, γίνονται φως. Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του. Η μικρή Μαρινούλα προσήφχετο στο Χριστό. Προσπαθούσε να βρίσκει ευκαιρίες και τρόπους να είναι μόνη της με τον νυμφίο Χριστό και να του μιλάει και να του λέει και να τον ευχαριστεί και να τον δοξολογεί και να του αναφέρει τα πάντα της και να τον παρακαλεί και για τους άλλους και περισσότερο για εκείνους που ήταν στο σκοτάδι, να τον παρακαλεί και για τα άλλα τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά, τα δυσκολεμένα. Να τον παρακαλεί να τα φωτίζει, να τα οδηγεί, να τα φέρνει κοντά του, να είναι πάντα εκείνος μαζί τους. Γι' αυτό και η Αγία στο Συναξάριο φέρεται και ως προστάτης και θεραπεύτρια και των μικρών παιδιών. Άλλωστε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 15 ετών εμαρτύρησε. 15 ετών που άλλα παιδάκια κάνουν τρέλες και καλά κάνουν, εκείνη το τόσο σόφρον, τόσο δοσμένη και αφοσιωμένη, που υπέμεινε τα ανήπιστα, τα ανυπόφορα μαρτύρια με τόση υπομονή και καρτερία και αγάπη και προσευχή, που εξέπληξε και τον τύρανο. Γι' αυτό και στις εκκλησίες της και σήμερα ακόμη πηγαίνουν τα παιδάκια και περισσότερον εκείνα τα οποία ασθενούν. Και η Αγία, που το όνομά της κατά μία παρετιμολογία του λαού έχει σχέση και με το Μαρένο, Μαρίνα Μαρένο, μαραίνει την νόσον, μαραίνει το διάβολο, μαραίνει την αρρώστια, μαραίνει τα πάθη και φέρνει την υγεία και δίνει την άνοιξη και προσφέρει το καλό. Γι' αυτό και οι εκκλησίες της χθες και σήμερα είναι γεμάτες, και περισσότερο εδώ στο θυσίο, στην Αγία Μαρίνα, πάνε οι άνθρωποι, καθώς είναι και εξοχικά και είναι και όμορφο πανηγύρι, πάνε οι αδελφοί μας, πάνε αμέτρητοι, πάση ηλικίας τάξεως και καταστάσεως, με τόση πίστη, με τόση αγάπη, κι ας κάνουν θόρυβο, κι ας βγάλουν φωνές, κι ας κάνουν οτιδήποτε, θεωρούν την Αγία πως είναι το σπίτι τους και είναι το σπίτι τους και καθένας στο σπίτι του τι νιώθει άνετα και εισελεύσεται και εξελεύσεται και νομήν ευρύσει. Σπουδαία αυτά και σημαντικά. Γι' αυτό και εμείς να πηγαίνουμε τα παιδάκια μας είτε μεθαγωνείς είτε παράγοντες αγωγής, να πηγαίνουμε τους τροφίμους της αγωγής στην Εκκλησία του Χριστού, στην Παναγιά, στους Αγίους, στο Ευαγγέλιο, στο καλό και το ωραίο. Αλλά πώς? Με τρόπο αρχοντικό, με τρόπο ελεύθερο, με τρόπο άνετο, χωρίς να τα καταπιέζουμε. Γιατί τότε φτάνουμε στο άλλο άκρο και βλέπετε τι ακούμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις αυτές τις ημέρες. Φτάνουμε στο άλλο άκρο, παροργίζουμε τα παιδιά μας και μετά εκείνα τι κάνουν? Εκδικούνται, επιτίθενται, δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται. Για να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και εν ουθοσία Κυρίου, σημαίνει ότι και εμείς μέσα μας έχουμε τον Κύριο. Έχουμε τη χάρη Του, έχουμε την άνοιξή Του, έχουμε την αρχοντιά Του, έχουμε την υπομονή τηρουμένων των αναλογιών, έχουμε την καλοσύνη Του, έχουμε τον τρόπο Του. Γιατί παιδεία και ενουθεσία Κυρίου είναι γενική υποκειμενική και σημαίνει παιδεύει και ενουθετεί ο Κύριος μέσα από μας. Δηλαδή είναι μέσα μας ο Κύριος, μέσα μας η χάρη Του και με αυτήν εκπαιδεύουμε και νουθετούμε και οδηγούμε τα παιδιά μας και τους τροφίμους της αγωγής. Αλλιώς τα παροργίζομαι, τα δυσκολεύομαι και όταν μεγαλώσουν φεύγουν από την Εκκλησιά. Και δεν φταίει ο Θεούλης γι' αυτά, ούτε η Εκκλησούλα, αλίμονο. Ο Θεούλης είναι η Άνοιξη και η Εκκλησούλα ο Παράδεισος και η αγκάλη του Κυρίου. Διάβαζα κάπου ένα παιδάκι έλεγε «Πότε θα μεγαλώσω ρε μαμά, γιατί αγόρι μου, για να μην πηγαίνω στην εκκλησία σαν τον μπαμπά». Πήγαινε με καταπίεση και ο μπαμπάς ίσως ο καημένος πήγαινε με καταπίεση και όταν μεγάλωσε δεν πήγαινε ποτέ. Δεν πήγαινε ποτέ. Γιατί κάνουμε τα παιδάκια μας, τα ψυχαναγκάζουμε. Για καλό βέβαια, αλλά καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτό. Καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Και διάβαζα ένα βιβλίο ενός γιατρού που λέει ο καημένος τι, ας τα βρε τα παιδιά, ας έχουν τραύματα σωματικά παρά να έχουν ψυχικά. Παρά να έχουν ψυχικά. Ας χτυπήστε αυτός, εντάξει, διακριτικά παρακολούθησέ του, εντάξει. Και ας το στο Θεό πια. Αφού και εμάς ο Θεός μας φυλάει. Αφού και εμάς η Παναγιά μας φυλάει. Γιατί αλλιώς, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνησεν ο φυλάσσον. Γιατί γίνεται εδώ και τη βγαίνει στη δημοσιότητα. Ποιος μας φυλάει τόσα χρόνια? Ο Χριστός, Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Έτσι. Και μπορεί να γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας και εμείς δεν έχουν πάρει χαμπάρι και καλύτερα. Μας προστατεύει ο Κύριος και μας αφήνει ήσυχους μέσα στην αγκάλη και στην προστασία και στη στοργή Του. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό να Τον ευγνωμονούμε και γι' αυτό και για όλα τον Κύριο. Προσοχή λοιπόν να μην ψυχαναγκάζομαι τα παιδιά μας και τους τροφίμους της αγωγής στο όνομα του Κυρίου. Γιατί μεγαλώνοντας και τον Κύριο θα μισήσουν και εμάς. Και το σπουδαιότερο, θα χαλάσουν την ψυχή τους. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους για την οποία να πέθανε ο Χριστός και ίδρυσε την Εκκλησία για τη σωτηρία της. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους. Θέλει τρόπο καλό. Θέλει αρχοντιά. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο να έχουμε την ευχή του. Είχε πάει σε ένα χωριό εκεί της Βιωτίας και έμεινε σε ένα ζευγάρι ανθρώπων που πολύ τον αγαπούσαν. Και το πρωί ήταν Κυριακή, θα πήγαιναν στην εκκλησία. Κίνησαν λοιπόν και οι τρεις και πηγαίνανε. Στο δρόμο απάντησαν έναν άνθρωπο, τι άλλο να απαντούσαν, ο οποίος είχε τον τουφέκι στον ώμο και πήγαινε για κυνήγι. Και όταν τον είδαν, ποιος είναι ο γέροντας, αυτός είναι, λέει, ένας, ο οποίος γέροντος στην εκκλησία πάει, μόλις είναι Κυριακή γιορτή, βάζει τον τουφέκι στον ώμο και πάει στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί, λέγει. Και πάει για κυνήγι, κάνει και ζέστη. Το είχαμε πολύ και πριν, τώρα με τη ζέστη το χάσαμε. Ο Θεός μας φυλάει. Λοιπόν, και λέει, εσείς γέροντα που είστε άγιος, πείτε του μια κουβέντα. Εμείς του έχουμε πει τόσες φορές, μας γράφει. Πείτε του η αφεντιά σας, που έχετε και τον τρόπο και την αγιότητα και που είστε και ξένος. Όχι, παιδιά, λέει. Τίποτα δεν θα πούμε. Πέρασε ο Γιώργης, είπε καλημέρα. Του είπα καλημέρα, βέβαιος. Και προχώρησε για τη δουλειά του αυτός και οι άλλοι με τον γέροντα για την εκκλησούλα. Και όταν απομακρύνθηκε ο Γιώργος, λέει, ρε παιδιά, είστε καλά. Θα του πω τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε άμα συμβουλεύσει τον άλλο, τον ομαλώει, αντιδρά. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τι θέλετε να τον κάνουμε χειρότερο. Τότε τι να κάνουμε. Θα πάμε στην εκκλησούλα, θα βάλουμε ένα κεράκι ο καθένας για τον Γιώργο. Και θα κάνουμε προσευχή με αγάπη και στοργή στον Χριστό μας, το Αναστάντα εκ νεκρών, ήταν Κυριακή, να τον φροντίσει. Πήγανε λοιπόν, έκαναν και οι τρεις, ο γέροντας έκανε τη μεγαλύτερη προσευχή. Και ο γέροντας πήγε στο ιερό, κάθισε εκεί, λειτουργούσε ο ιερεύς. Κάποια στιγμή μπήκε κάποιος που έψαλε τόσο ωραία. Ο γέροντας βγήκε να δει την ωραία πύλη. Κοιτάζει, ωραίος ψάλτης. Και κοιτάζει δίπλα από τον ψάλτη, κάτω από το αναλόγιο, κάτω είναι, ποιος λέτε, ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Δεν του είπα τίποτα στον δρόμο, αλλά τον πρόφθασε η προσευχή τους και του μίλησε ο Θεός. Του μίλησε ο Θεούλης. Και του λέει, ρε Γιώργη, βλάκα, εσύ είσαι να πηγαίνεις για κοινή την Κυριακή, βρε Γιώργη, τα έλεγε στον εαυτό του. Ήλιος ο Θεός τον φώτισε και τα έλεγε. Είχε την υπολειψή το Γιώργης, πάει, παρατάει το όπλο, βάνει τα καλά του. Βάλει τα καλά και έρθει στην εκκλησία ο Γιώργης. Και κάθε βάζεται κοντά στο ψαλτήρι για να τον δούνε και ο παππούλης και οι άλλοι ότι ο Γιώργης έκανε μια καλή πράξη και ο Γιώργης είναι πια καλό παιδί. Βέβαια, να το. Γι' αυτό λένε οι σοφοί και οι πατέρες ότι αν θέλουμε να πούμε κάτι σε κάποιον, ας το λέμε καλύτερα στο Θεό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει. Άμα είναι καλοπροαίρετο, σίγουρα δεν χάνεται καμιά προσευχή. Δεν χάνεται καμία προσευχή, το ξέρετε αυτό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει και θα έχει και τη χαρά ότι το έκανε μόνος του. Γιατί όταν μας συμβουλεύουν ή αν μας λέμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Και εγώ ακόμα. Δεν το κάνουμε. Και σωστό να είναι και καλό να είναι, μας παίρνει μια αντίδραση. Γιατί υπάρχει το αυτεξούσιο. Η ελευθερία που έχουμε. Η ελευθερία που έχουμε. Που είναι στοιχείο του κατοικώνα μαζί με την αθανασία. Αυτό το κατοικώνα. Το εν ημίν και το αυτεξούσιον, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο κατοικώνα. Το εν ημίν είναι η ψυχή που έχουμε μέσα μας, η αθάνατη. Και το αυτεξούσιον, η ελευθερία της ψυχής. Η ελευθερία της ψυχής. Σχύρονται ποταμοί αιμάτων για την ελευθερία. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό μη ζορίζουμε τους ανθρώπους. Η Μαρινούλα μεγάλωσε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Έγινε 12 ετών. Κατάλαβε περισσότερα. Και άρχισε να βοηθάει όλους. Και αργότερα πήγε και στον πατέρα της. Έμεινε κοντά του. Του φτιάχνε φαγητό. Του πρόσφερε αγάπη. Τον τιμούσε. Έτσι είναι. Και ας ήταν ειδωλολάτρης και ας ήταν θηρίο, ήταν ο πατέρας της. Μακαρίτης ο πατέρας με έλεγε, ο γονέας και ο γουρνής αμή την άχει να τον αγαπάς. Αυτό σε έκανε, αυτό σε μεγάλωσε και ό,τι μπόρεσε σου πρόσφερε. Αγράμματος, ορφανός, πεταμένος στο βουνό κι όμως μιλούσε με το στοματάκι του η Αγία Εκκλησούλα. Αυτόν ο γονέας του πρόσφερε λοιπόν. Γιατί και εκείνος χείρος και μείνει, μόνος του ήταν, την πρόσεξε, Την έδωσαν να τη μεγαλώσουν άλλοι. Τι να έκανε ο ίδιος, άντρας ήταν. Σιγά σιγά όμως έβλεπε πως η Μαρινούλα του ήταν αλλού. Έλαμπε ολόκληρη ψυχήτη και σώματι. Αλλά ήταν δοσμένη σε κάτι βαθύτερο. Στο νυμφίο της Χριστό. Ήταν αμνάς του, όπως αναφέρει και το πολιτικό και το παλαιό της εορτής της Αγίας. Δεν ήξερε τι να υποθέσει. Δεν ήξερε τι να συμπεράνει. Δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά της κόρης του και συνάμα αυτό το μεγαλείο της, το υπέροχο και μοναδικό μεγαλείο της. Και κάποια μέρα, σε επίμονες ερωτήσεις του, του αποκάλυψε πως είναι χριστιανή. Πως βρήκε την ευτυχία της, πως βρήκε το νυμφίο της, πως τα βρήκε όλα και δεν της λείπει τίποτα, γι' αυτό είναι τόσο χαρούμενη και τόσο λαμπερή. Για τον Εδέσιο, τον ιερέα των ειδώλων, τον ταλέπορο πατέρα της, αυτό ήταν κεραυνός εν εθρία. Το μόνο που δεν περίμενε και σου λέει εγώ που είμαι παπάς, έστω των ειδώλων, να έχω κόρη χριστιανή και πώς θα βγω στην κοινωνία, τι θα απαντήσω στους άλλους, ανθρώπινα ερωτήματα και ψυχολογημένα, γιατί όχι. Τι θα κάνω τώρα, να το ξεφτυλίστηκα, ντροπιάστηκα και ξεφτυλίζονται και τα είδωλά μου και ξεφτυλίζεται και η θρησκεία μου και ξεπέφτει και το επάγγελμά μου. Με την καλή έννοια το επάγγελμα, η υπόσχεση που δίνουμε στην κοινωνία πώς θα τη διακονίσουμε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Κόντεψε να πάθει αποπληξία. Έχασε τον ύπνο του, έχασε την ησυχία του. Δεν του πήγε να μαλώσει το κοριτσάκι του. Ένα το είχε. Μόνος του ήταν. Το καμάρωνε στο βάθος του. Αλλά έλα που η ψυχή του ήταν δεμένη με τις αλυσίδες του κακού και ήταν γεμάτη από σκοτάδι. Εμένε το σκότος, η σκοτώμενα της ειδωλολατρείας και της πλάνης στην ψυχή του Εδεσίου, Εδέσιος ίσον σεβαστός. Δεν ήξερε τι να κάνει. Και τότε αντάμωσε μια μέρα στο δρόμο τη Μαρίνα, την πανέμορφη Μαρίνα, τη θαλασσινή, αυτό σημαίνει Μαρίνα, ήταν μέσα στη θάλασσα της εσπλαχνίας του Χριστού και της καλοσύνης και της ομορφιάς του. Ο ηγεμόνας της Αντιοχίας, ο Ολύβριος ή Ολύμβριος κατ' άλλους, ο οποίος όταν την είδε τόσο ωραία και τόσο λαμπερή, μαγεύτηκε από το κάλος της, σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και καταθέλχθηκε από το μεγαλείο της. Την ερωτεύθηκε σφόδρα και δεν μπορούσε πια να ησυχάσει. Πήγε να κοιμηθεί και ήταν μπροστά του η Μαρίνα, ξυπνούσε και ήταν μπροστά του. Θέλησε λοιπόν να την κάνει σύζυγό του. Την ξαναβρήκε ή μάλλον έστειλε στρατιώτες και την έφεραν, είχε μάθει εντωμεταξύ πως το χριστιανή, και την έφεραν. Και όταν την είδε, τόσο θαμπόθηκε που άρχισε αυτός ο ειδωλολάτρης, ο τύραννος, ο εξουσιαστής, ο αγρίκος και αγέροχος, άρχισε να την πενεύει με τέτοια ωραία λόγια που ποτέ πια δεν είχαν βγει από την ψυχή του μέχρι τότε. Με τόσους επένους, με τέτοια εγκόμια, με ένα λεκτικό ποταμό ωραιοτάτων σχημάτων και λέξεων και επιθέτων και λοιπά. Εκείνη έμεινε, τάχασε. Τι λέει αυτός? Και άρχισε να στενοχωριέται. Θα αφήσω εγώ τον Κύριο, τον νυμφίο μου, και θα πάρω αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να θέλει να υποτιμήσει κανέναν, γιατί εχθρός του καλού καμιά φορά είναι το καλύτερο. Επέμενε εκείνος, επέμενε και η Μαρίνα, και αναγκάζεται μπροστά του να ομολογήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Και καθώς μιλούσε και αυτή για τον Κύριο, ξεπέρασε στα πενέματα και στις λεκτικές παραφορές και αυτόν τον Ολύβριο και όλους τους άλλους. Εκείνος ντροπιάστηκε και την απέπεμψε. Πήγε στο σπιτάκι της εκείνη, πονεμένη αλλά και χαρούμενη. Ο πατέρας της την είδε και δεν ήξερε τι να κάνει. «Παιδί μου», λέει, «άφησε το Χριστός και έλα στους θεούς μας. Εγώ αυτούς υπηρετώ. Καλά δεν είμαστε, ίσχυοι δεν είμαστε. Και να οι θεοί τώρα μας ετοιμάζουν μεγάλη τύχη για σένα. Ξέρεις τι να πάρεις τον ηγεμόνα, ο οποίος μπορεί να βρει χιλιάδες νεαρές υπάρξεις και είναι όλα δικά του, και να ζητάει μόνο εσένα και να μιλάει τόσο καλά για σένα και να επιμένει να σε κάνει σύζυγό του». Αλλά η Μαρίνα ήταν φωτισμένη και δυνατή. Άλλωστε μιλούσε από μέσα της ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και μιλούσε με τόση πειθό και με τόσα επιχειρήματα που ο πατέρας της σταμάτησε να της ομιλεί. Προς στιγμήν κινδύνεψε και αυτός να ακολουθήσει, με την καλή έννοια το κινδύνευσε,

και ένε και αυτού. Και άρχισε πάλι τις κολακίες, τα πενέματα, αλλά εκείνη έμεινε ανένδοτη και έλαμπε το πρόσωπό της και δεν άλλαζε τον Κύριο με τίποτε άλλο. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να παραδώσει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Και διέταξε τότε ο τύραννος, αφού την απείλησε, διέταξε να τη μαστιγώσουν. Και άρχισαν οι αγρίκοι στρατιώτες να τη μαστιγώνουν σ' όλο το σώμα. Και άνοιξαν πληγές και έτρεχαν αίματα και ήσαν οι πόνοι αφόρητοι. Η Αγία όμως έβλεπε μυστικά τον νυμφίο της Χριστό με τις ψυχής της τα μάτια και της έδινε δύναμη, τόση δύναμη που άντεξε τις φοβερές μαστιγώσεις και έμενε σταθερή και ακλόνητη και προσήφχετο και θαύμαζαν οι άλλοι. Ακόμα και ο Λίβριος παραξενεύτηκε, πως αντέχει 15χρονο κοριτσάκι με τόσες μαστιγώσεις και βάσανα και που χύνεται το αίμα της συνεχώς. Απορούσε και θαύμαζε και θέλοντας τάχα να τη σοφρονήσει, διέταξε και την έκλεισαν στη φυλακή. Μήπως σκεφτεί αυτό που έκανε και μήπως κάτω από το κράτος των πόνων και των πληγών αλλάξει ρότα και γνώμη. Την πήγαν στη φυλακή καταπληγωμένη και εμάσουσα και μόνη και νηστική. Την άφησαν εκεί, την πέταξαν στην κυριολεξία. Μα η Μαρίνα είχε κοντά της τον νυμφίο Χριστό, εκείνον που είναι πανταχού παρών, εκείνον που μας ηγάπησε εις τέλος. Και προσευχόμενη της έδινε ο Κύριος ενίσχυση μεγάλη και παρηγορία μοναδική. Και καθώς ήταν πληγωμένη και μόνη μέσα στη νύχτα, έψαλε στον νυμφίο της Χριστό με τόσο θείον πάθος, με τόσο θεϊκό έρωτα, με τόση κατάνοιξη και με τόση αγάπη, που έγινε η φυλακή παράδεισος. Και πέρασε η νύχτα και εξημέρωσε ο Θεός την ημέρα και πήγαν να δούνε μήπως έχει αλλάξει γνώμη η Μαρίνα ή μήπως έχει και αποθάνει. Την βρήκαν όμως με γενναίο φρόνημα και με θάρρος πολύ και έλαμπε πάλι η μορφή της. Οι δε πληγές εστόλιζαν το σώμα της και βάσταζε τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τη φέρανε μπροστά στον Ολίβριο και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε και της είπε: «Να, πού είναι ο Θεός σου, ούτε τις πληγές δεν σου έκανε καλά. Δεν υπάρχει λοιπόν και εσύ μάταια τώρα προσπαθείς να τον υπερασπιστείς και να κρατήσεις την πίστη σου. Έλα με μας και όλα θα γίνουν. Έχουμε και γιατρούς εμείς και θα σε κάνουμε καλά και θα λάβεις τα πάντα. Βασίλισσα θα σε κάμω». Μα η Αγία Μαρίνα επέμενε. Η Αγία Μαρίνα κρατούσε. Η Αγία Μαρίνα έβλεπε και ένιωθε αυτό που οι άλλοι τυφλοί όντες δεν έβλεπαν και δεν καταλάβαιναν, την παρουσία του Χριστού και τη δύναμή του στη ζωή της. Είχε γνωρίσει τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ήταν τέκνον της Αναστάσεως φωτόμορφων η Αγία Μαρίνα και το γενναία και ακατανίκητη. Και σαν το είδε ο Λίβριος τα έχασε. 15 χρονών κορίτσι μωρένα, μας κάνει καλά όλους εδώ πέρα. Πάρτε λοιπόν σιδερένια νύχια και μπήχτε τα στο σώμα της. Πληγές επάνω στις πληγές και πόνο πάνω στον πόνο και αίμα πάνω στο αίμα. Και να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα καμφθεί, δεν θα προσκυνήσει, δεν θα αλλάξει. Πού θα πάει? Θεοί του Ολύμπου, Θεοί των Πατέρων, ελάτε και βοηθήστε. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Η Αγία Μαρίνα όμως έμενε με ηρωικόν φρόνημα και ακαταγόνιστη υπομονή και με αγάπη στον νυμφίο και άντεξε τα πολυόδυνα, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό των ένων της εορτής

0: της τα πολυόδυνα βάσανα. Τα πολυόδυνα βάσανα έγινε το σώμα της μια πληγή, μα η ψυχή της έστεκε ολόρθη, γιατί ίσχυε τα πάντα εν το ενδυναμούντι αυτήν Χριστό, με το Χριστό που την ενεδυνάμωνε. Κι ήταν εκεί και κατεπλάγησαν και δεν μπόρεσαν τίποτε να κάνουν. Ένα κορίτσι 15χρονο που πίστευε στον Ιησού Χριστό ακράδαντα και με τη χάρη και δυναμή του υπέφερε τα βασανιστήρια, τους κατεξευτέλισε όλους. Όλους μα όλους τους ειδωλολάτρες, τις αρχές και τις εξουσίες. Αυτή είναι η πίστη στον Χριστό που κάνει θαύματα, που είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Και τότε πια αποφάσισε ο ηγεμόνας ο Λίβριος να την ξανακλείσουν στη φυλακή. Μήπως αλλάξει ρότα και γνώμη και μήπως βρουν πιο σκληρά βασανιστήρια την επόμενη για να τις επιβάλλουν και να την αναγκάσουν να αλλάξει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Πήγε στη φυλακή, πονούσε αφόρητα, αλλά και συνάμα ένιωθε τη θεϊκή δύναμη επάνω της τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε. Και μεγαλύνεται ο Χριστός, όπως είπαμε και προχθές για την Αγία Εφημία, εν το σώματι αυτής. Απεδεικνύεται ο μεγάλος ο Χριστός με τα μαρτύρια που υπέφερε και τα άντεχε και δεν πέθαινε και δεν λιποψυχούσε. Και προσευχότανε στη φυλακή, γενωμένη εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο. Και εκεί, καθώς προσήφχετο θερμά και έκλαιε και παρακαλούσε και πονούσε αφόρητα, μην το ξεχνάμε αυτό, και πονούσε αφόρητα, βλέπει ολοφάνερα πια μπροστά της το νυμφίο της Χριστό, που την ασπάστηκε και την ευλόγησε και τις πήρε όλες μα όλες τις πληγές και θεραπεύθηκε το μαρτυρικό και πολύαθρο σώμα της εντελώς. Εντελώς. Και έφυγε ο Κύριος αισθητός, αοράτησαν πάντα μαζί της. Και εκείνη γέμισε χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση και τον υμνούσε. Και να εκεί επάνω ακριβώς στο σημείο της υμνολογίας και καθώς είχε γίνει το θαύμα της θεραπείας από τον ίδιο τον Χριστό, δεν είναι ψέματο ο Χριστός, όλα τα άλλα που μας λένε είναι παραμύθια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή και η οδός και η ανάσταση. Της επιτίθεται άμεσα ποιος? Ο αρχαίος κακοσόφης, ο Αντίχριστος. Της επιτίθεται άμεσα, αφού δεν μπόρεσε με τα όργανα τον Ολίβριο και τους άλλους να την κάνει να αλλάξει την πίστη της και τη ζωή της, της επιτίθεται λαύρος με μανία να την πνίξει. Και εκείνη τότε, κάνοντας το σημείο του σταυρού, του τιμίου και ζωοποιού σταυρού που είναι όπλο κατά του διαβόλου, τον ακινητοποίησε. Μια παιδούλα 15χρονη ενίκησε τον αρχαίο κακόφη, εκείνον που ήταν πριν ο αιωσφόρος και ο πρώτος άγγελος του ουρανού. Και στη συνέχεια βρήκε, λέει, παράδοση και ένα σφυρί και άρχισε λοιπόν να το σφυροκοπάει από παντού, μέχρι ότου εκείνος τα μάζεψε και έφυγε κατησχημένος από μια παιδούλα. Την έφεραν την άλλη μέρα στον ηγεμόνα και εκείνος κόντεψε να τρελαθεί. Μα ποιος την έκανε καλά? Μια πληγή ήταν και τώρα δεν έχει ούτε το παραμικρό, ούτε μια γρατζουνιά, ούτε ένα ίχνος από τα μαρτύρια και τις πληγές. Ποιος έκανε καλά, ρε κορίτσι μου? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, βροντοφώναξε. Και βροντοφώναξαν αμέτρητοι ειδωλολάτρε, μέγας ο Θεός της Μαρίνης, μέγας ο Θεός των χριστιανών, και εμείς από τώρα χριστιανοί είμαστε, και ομολόγησαν αμέτρητοι το όνομα του Κυρίου και βαπτίστησαν και έγιναν χριστιανοί. Μερικοί δε μαρτύρησαν επί τόπου και βαπτίστησαν στο μαρτύριον του αίματός των. Ο Λίβριος τα έχασε. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα όταν βρει καλή ψυχή και καρδιά και γη καλή και αγαθή που λέει το Ευαγγέλιο. Και ύστερα διέταξε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, διέταξε να πάνε τη Μαρίνα τάχα πάλι στη φυλακή. Αλλά μυστικά είπε στον αξιωματικό, πήγαινε την έξω μωρέ και κόψε το κεφάλι, γιατί στο τέλος αυτή θα κάνει και εμάς χριστιανούς και δεν συμφέρει. Και μαρτύρησε στα 270 επικλαβδίου του Δευτέρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, σαν σήμερα 17 Ιουλίου, η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργή. Από τότε μέχρι σήμερα δεν μας εγκατέλειψε ποτέ, ούτε πρόκειται. Είναι από τις πιο λαοφιλείς Αγίες της Εκκλησίας μας και τόσο την αγαπά ο λαός μας. Ας έχουμε τις ευχές της, ας μας εμπνέει το παράδειγμά της, ας προσεύχεται και ας παρακαλεί για μας και ας προσπαθούμε κι εμείς να ακολουθούμε πάντα τον νυμφίο Χριστό όπως εκείνη και τηρουμένο των αναλογιών, ο καθένας έχει τη χάρη και τη δύναμή του, και ακόμη να μην τον αρνούμεθα ποτέ τον Κύριο, να τον κρατάμε στην ψυχή και στη ζωή μας, έστω και αν κληθούμε να μαρτυρήσουμε, και καλύτερα να παραδώσουμε την ψυχή μας για εκείνον παρά την πίστη μας σε εκείνον.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή μας την πορεία, αυτό μας το ταξίδι μέσα στον πολύτιμο θησαυρό της Αγίας Γραφής. Στις τελευταίες μας συναντήσεις με τη χάρη του Θεού και την βοήθεια των πατέρων που θεοπνεύστος ερμηνεύουν τον αγιογραφικό λόγο, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, να προσεγγίσουμε την καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας πως είμαστε, παρόλες τις συναντήσεις μας, ακόμα στην αρχή, θα λέγαμε, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Με τη χάρη του Θεού είδαμε τους πρώτους 13 στίχους. Για την ακρίβεια τον 13ο θα τον ολοκληρώσουμε σήμερα, για να μπούμε σε μια ενότητα μετά του δευτέρου κεφαλαίου, καινούρια, από τον 14ο στίχο μέχρι τον 26ο, όπου και εκεί έχουμε να δούμε πολύτιμα διδάγματα. Καθώς σε αυτήν τη νέα ενότητα που θα μπούμε, θα δούμε πως σύμφωνα πάντοτε με τη διδασκαλία του Αποστόλου Ιακώβου, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί να θερμάνει κανείς τον γυμνό ή να χορτάσει τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Και ακριβώς στο σημείο αυτό ο ιερός συγγραφέας θα μας φέρει ωραία παραδείγματα. Έτσι ο Αβραάμ και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκαν με τα έργα, όμως και τα έργα χωρίς την πίστη είναι κενά και μάταια. Η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Συνεπώς ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και τα έργα, διότι μόνη η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Επανερχόμαστε όμως στο τελευταίο στίχο της προηγουμένης ενότητας που μελετούσαμε, και συγκεκριμένα στον 13ο στίχο, όπου ακριβώς βλέπουμε πως η πιστή, σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα, εφόσον εφαρμόζουν τον νόμο της ελευθερίας, θα κριθούν με έλεος. Και είχαμε αναφέρει ακριβώς στο σημείο αυτό πως η παράβαση των εντολών του Θεού και η καταπάτηση του νόμου της ελευθερίας αποτελούν άρνηση της πίστεως. Διαβάζω, για να συνδέσουμε λίγο τις σκέψεις μας με τις προηγούμενες συναντήσεις μας, τον 13ο στίχο. Λέει ο ιερός συγγραφέας: να προσέχετε, να μην γίνεστε σκληροί και άσπλαχνοι με τις προσωποληψίες σας, διότι η κρίση τότε του Θεού θα είναι χωρίς έλεος και επί οίκια για εκείνον που υπήρξε άσπλαχνος στους αδελφούς του. Αντίθετα, η ευσπλαχνία και το έλεος δεν φοβάται την κρίση, αλλά καφιέται ότι την κατανικά. Και αποδεικνύεται έτσι η ευσπλαχνία ισχυρότερη από την κρίση. Είναι αυτό που είπαμε ακριβώς στην προηγούμενη συνάντησή μας, πως θα δώσουμε την απολογία της ζωής μας κάποια στιγμή και θα κριθούμε επί τη βάση ενός νέου τέλειου νόμου που δεν μπορούμε, όπως είπαμε, να παραπονεθούμε εναντίον του για τίποτα. Ούτε χωρίς την θέλησή μας τον επέβαλαν, ούτε πάνω από τη δύναμή μας ζητάει από μας. Η υποταγή, όπως σημειώσαμε, στον Θεό, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, οδηγεί στην τέλεια ελευθερία. Μας εξασφαλίζει με την απελευθέρωση από τα πάθη, μας βάζει στον κόσμο της χάριτος και της δυνάμεως και του ελέους του Θεού και ακριβώς έτσι καλούμαστε κι εμείς να εκφραστούμε και να σταθούμε απέναντι στον άλλον. Γιατί με το μέτρο που κρίνουμε θα κριθούμε. Και ενώ βλέπουμε ότι ο Θεός πραγματικά λειτουργεί με έλεος και αγάπη, εμείς γινόμαστε επιοικείς στον εαυτό μας και αυστηροί στον πλησίον μας. Και τότε η ζωή μας χαρακτηρίζεται από μία, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, σκληροκαρδία. Φωτισμένοι λοιπόν από αγάπη, όπως είπαμε, χωρίς μίσος, χωρίς προσωποληψία, χωρίς υποτίμηση κανενός αδελφού μας, πορευόμαστε. Αλλιώς να ξέρουμε ότι δεν ανήκουμε στον Χριστό. Και έρχεται τώρα ακριβώς αυτόν τον 13ο στίχο ο ιερός συγγραφέας να μας πει πως η κρίση θα είναι χωρίς έλεος σε αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Θριαμβεύει και κατανικάει το έλεος την κρίση. Έτσι δηλαδή θα μας κρίνει ο Θεός, όπως κρίναμε και εμείς τους άλλους. Χωρίς έλεος, δηλαδή χωρίς συμπόνια, χωρίς συμπάθεια, χωρίς λύπηση, σταθήκαμε απέναντι στον αδερφό μας. Έτσι, χωρίς έλεος, χωρίς συμπόνια, χωρίς συμπάθεια, χωρίς λύπηση, θα σταθεί και ο Θεός σε αυτόν που δεν έδειξε συμπόνια. Οι αρχαίοι ερμηνευτές των Ιερών Κειμένων λένε ότι αυτή η αιτιολογία αυτού του στίχου απευθύνεται προς εκείνους που από απόλυτη αυστηρότητα και σκληρότητα, παρά από πολλή υπεροψία, δείχνουν προς τους κατωτέρους συμπεριφορά με προσωποληψία. Και θέλει να τους μαλακώσει λοιπόν με αυτό το απόμφθεγμα, φοβίζοντάς τους, αν θέλετε. Που όμως είναι αλήθεια, γιατί όπως είπαμε, εν τέλει δεν θα χρειαστεί ο Θεός να μας κρίνει, γιατί θα μας κρίνουν οι ίδιες μας οι πράξεις. Και γι' αυτό θα σταθούμε εκείνη την ημέρα είτε από την πλευρά των δικαίων είτε από την πλευρά των αδίκων. Ο Κύριος απλά θα επιβεβαιώσει την κρίση αυτή, την θέση μας δηλαδή, ανάλογα με τα έργα μας και τη στάση μας προς τον αδελφό μας. Η ελευθερία που δόθηκε στον άνθρωπο διαμέσου του Ευαγγελίου έβαλε πάνω μας σοβαρότερες υποχρεώσεις από όσες είχαμε προηγουμένως, για να μας κάνει άρτιους. Και αυτό διδάσκεται σε όλη την Καινή Διαθήκη. Κάθε παράβαση του νόμου αυτού της ελευθερίας, π.χ. η προσωποληψία για την οποία μιλάει στην ενότητα αυτή ο ιερός συγγραφέας, δεν είναι απλή παρεκτροπή που θα τιμωρηθεί κάπως, αλλά είναι, επιτρέψτε μου να πω τον όρο, θανάσιμη αμαρτία που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αιώνια καταδίκη. Αυτό που λέει η κρίση ανέλεος, χωρίς έλεος. Αντίθετα, η ζωή της αγάπης και του ελέους δεν φοβάται την κρίση. Προσωποποιημένη λοιπόν η αγάπη, το έλεος, υπερέχει, καυχάται και περιφωνεί την κρίση. Είναι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ότι οι δίκαιοι θα αναστηθούν, η ζωή αιώνιων και οι άδικοι θα αναστηθούν για την κρίση. Και μάλιστα θριαμβεύει, καταυκαυχάται έλεος κρίσος, θριαμβεύει, κατανικάει το έλεος την κρίση, και έτσι αυτό το κορόιδεμα της κρίσης από το έλεος αποτελεί το αντίρροπο της προηγούμενης απόλυτης διαβεβαίωσης, ότι δηλαδή η κρίση ανέλεος εστί. Εάν αυτά εκδηλώνει έμπρακτα ο άνθρωπος, είναι σαν να μην έχει πίστη. Αν δηλαδή λειτουργεί χωρίς έλεος και χωρίς αγάπη για τον πλησίον του, για τον αδελφό του. Η γάρ κρίσης ανέλεος, το μη ποιήσει αντιέλεος. Την ίδια αυτή διδασκαλία συναντούμε και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου. Η κρίση εδώ, όπως και αλλού στην Καινή Διαθήκη, έχει την έννοια της καταδίκης. Αντίθετα, η ζωή της αγάπης και του ελέους δεν φοβάται, όπως είπαμε, την κρίση. Ο Άγιος Ιάκωβος εδώ προσωποποιεί τελικά το έλεος και την αγάπη, εμφανίζοντάς την να καυχάται κατά της κρίσεως και να την περιφρονεί. Ο περίγελος αυτός της κρίσεως από το έλεος αποτελεί το αντιστάθμισμα της σε απόλυτο τόνο προηγηθήσας διαβεβαίωσης ότι η κρίσης ανέλεος το μη ποιείς αντιέλεος. Δηλαδή η παράβαση των εντολών του Θεού και η καταπάτηση του νόμου της ελευθερίας αποτελούν, όπως είπαμε πριν από λίγο, άρνηση της πίστεως. Γιατί δεν αρκεί οι χριστιανοί να εκδηλώνουν την πίστη τους, την πίστη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού της δόξης, που είπε στον πρώτο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου. Δεν αρκεί λοιπόν να ομολογούν με τα λόγια τους την πίστη τους σε Αυτόν, αλλά χρειάζονται, όπως θα δούμε πια στην επόμενη ενότητα, και έργα. Οι παραβάτες τους οποίους επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι μόνο με τα λόγια πίστευαν και όχι με τα σύμφωνα με τους λόγους έργα. Επομένως τώρα πια στην ενότητα που θα μπούμε από τον 14ο στίχο και μετά του δευτέρου κεφαλαίου, βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβαίνει σε καυστική κριτική της πίστεως εκείνης η οποία αυτοαναιρείται στην πράξη. Στους στίχους 14 έως 19 θα δούμε να εκθέτει γενικά και υποτύπων αρχή στην άποψή του επί του θέματος, και στη συνέχεια, στον 20ο στίχο μέχρι το τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, θα δούμε τον Απόστολο Ιάκωβο, τον Ιερό Συγγραφέα, να κομίζει προς υποστήριξη της θέσης του αποδείξεις από την Αγία Γραφή, όπως είπαμε, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ και της πόρνης Ραβ, και η όλη αυτή πραγμάτευση του θέματος πίστης και έργα θα κλείσει με ένα, θα λέγαμε, γενικό συμπέρασμα, με την κατακλίδα που ακριβώς λειτουργεί ως το συμπέρασμα της διδασκαλίας του Ιερού Συγγραφέα, καθώς θα πει: «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστί, ούτου και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν ζωντανεύουν την πίστη, διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Ας δούμε όμως από αυτήν την ενότητα τους πρώτους στίχους, και για την ακρίβεια τους στίχους 14 έως 19. Διαβάζουμε το πρωτότυπο ως ήθιστε και εν συνεχεία την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, είπε δε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος. Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθε αυτήν. Άλε ρήτης, σύ πίστην έχεις, καγώ έργα έχω. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου, καγώ δείξωσι εκ των έργων μου την πίστη μου. Καγώ δείξωσι εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός εις εστί, καλώς ποιείς. Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύσουσι. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας, ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέγει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη. Μήπως η θεωρητική αυτή πίστη, που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης, έχει την δύναμη να τον σώσει. Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα, λέει ο ιερός συγγραφέας. Εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι γυμνοί και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους στροφή και τους πει ένας από εσάς, πηγαίνετε στο καλό, σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά. Δεν τους δώσετε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους, ποιο είναι το όφελος? Έτσι και η πίστη, εάν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια τη τη ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος σε έναν άλλον, λέει ο Απόστολος συγγραφεύς. Εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι αν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις και πιστεύεις την αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη Του και την δύναμή Του. Σε αυτήν την ενότητα και στο υπόλοιπο μέρος, δηλαδή από τον 20ο στίχο μέχρι τον 26ο που θα δούμε στη συνέχεια, ο ιερός συγγραφέας θα καυτηριάσει την πίστη εκείνη η οποία αποτελείται μόνο από λόγια και στην πράξη αποδεικνύεται ανύπαρκτη. Λέγει στον 14ο στίχο, εάν πίστην λέγει τις έχει. Αν λέει κάποιος ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει έργα, και έρχεται σε αυτήν ακριβώς την φράση κάποιος ανώνυμος σχολιαστής και θαυμάζει την πνευματική σύνεση του Ιακώβου. Διότι δεν είπε τι το όφελος εάν κανείς έχει πίστη, αλλά είπε εάν λέγει κανείς ότι έχει πίστη. Επομένως, δεν βάζει σε αντίθεση την πίστη προς τα έργα, αλλά την άδεια λέξη μιας καυχησιάρας πίστης προς την αληθινή και σταθερή πίστη που παράγει άφθονο καρπό. Επομένως, δεν υπάρχει στο σημείο αυτό καμία αντίθεση ούτε πολεμική του Ιακώβου εναντίον των όσων λέγει ο Απόστολος Παύλος περί πίστεως στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην πρώτη προς Κορινθίους. Διότι είχαμε και παλαιότερα αναφερθεί, για την ακρίβεια είχαμε αναφερθεί όταν μιλάγαμε εισαγωγικά για την επιστολή αυτή του Αποστόλου Ιακώβου και είχαμε πει ότι αν ενθυμίστε υπάρχει μία διχογνωμία στους νεότερους ερμηνευτές σχετικά με το θέμα και τη διαχείριση, για την ακρίβεια, του θέματος πίστης και έργα σε σχέση με τον Ιάκωβο και τον Απόστολο Παύλο. Όμως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά και η σχέση της πίστεως με τα έργα στον Απόστολο Ιάκωβο είναι ένα κύριο θέμα. Θα λέγαμε ότι εκπροσωπεί την βασική θέση ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν σώζει από μόνη της η πίστη εάν δεν συνοδεύεται από αγαθά έργα, όπως δεν βοηθάει κανείς τον πτωχό μόνο με τα λόγια, όπως είδαμε στο παράδειγμα εδώ και θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα. Την πίστη του τη φανερώνει κανείς με τα έργα του. Η πίστη προκαλεί τα έργα και τα έργα τελειοποιούν την πίστη. Είναι δηλαδή το πνεύμα του σώματος χωρίς το οποίο τούτο είναι νεκρό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να τελεί αγαθά έργα αν δεν έχει την ορθή πίστη. Και πίστη εδώ δεν είναι η εμπιστοσύνη στο Χριστό με αποτέλεσμα την ένωση μαζί του και την σωτηρία αυτού, αλλά η θεωρητική συγκατάθεση μόνο του μυαλού σε δόγματα και διδασκαλίες που δεν φανερώνουν καθόλου τη ζωή. Δηλαδή στο τέλος το πρόβλημα πίστης έργα γίνεται για τον Άγιο Ιάκωβο λόγια έργα. Μιλώντας δηλαδή κατά τους ερμηνευτές, ο ιερός συγγραφέας για την πίστη δεν μιλάει για την πίστη, την εμπιστοσύνη στον Κύριο, αλλά μιλάει για την πίστη ως την θεωρητική δια του νοός μόνο συγκατάθεση σε δόγματα και διδασκαλίες. Εκείνη δηλαδή που διακηρύσσεται με το στόμα και τα λόγια και όχι με ολόκληρη τη ζωή. Γι' αυτό πολύ όμορφα τονίζουν οι ερμηνευτές το γεγονός ότι λέγει ο ιερός συγγραφέας εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν πιστεύει πραγματικά, δεν πιστεύει ουσιαστικά καρδιακά. Γιατί? Γιατί αυτός που πιστεύει καρδιακά στον Θεό εκφράζει αυτή του την καρδιακή πίστη μέσα από την πράξη, μέσα από την εφαρμογή του Λόγου του Θεού που πραγματώνεται, θα λέγαμε, που γίνεται αισθητός και ορατός μέσα από τη σχέση του προς τον πλησίον. Πώς? Μέσα από τα καλά έργα, από τα έργα της αρετής. Αν λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν έχεις έργα, είναι νεκρή η πίστη σου. Εάν πιστεύεις πραγματικά, τότε αυτό επιβεβαιώνεται, θα λέγαμε επαληθεύεται, εφαρμόζεται πλήρως στην πρακτική ζωή μέσα από τα καλά έργα, από τα έργα της αρετής. Προηγουμένως, ο ιερός συγγραφέας μας τόνισε τη σημασία της αγάπης που εκδηλώνεται έμπρακτα του ελέους για τη σωτηρία μας από την κρίση και την καταδίκη του Θεού. Τώρα στην ενότητα αυτή βλέπουμε πως τα έργα για τα οποία μιλάει στον 14ο στίχο συνιστούν ακριβώς την εκδήλωση αυτού του ελέους. Δεν αντιμετωπίζει επομένως εδώ ο Άγιος Ιάκωβος πρόβλημα σχέσεων της πίστεως ως εμπιστοσύνης στην εκ Θεού σωτηρία με τα έργα, δηλαδή την τήρηση των εντολών του Μωσαϊκού νόμου όπως συμβαίνει στον Απόστολο Παύλο. Εδώ η πίστης ως διαβεβαίωση αφοσίωσης σε ορισμένες αλήθειες και τα έργα ως έμπρακτη εκδήλωση αυτής της αφοσίωσης εξετάζονται στη μεταξύ τους σχέση με την απόλυτη για κάθε τόπο, χρόνο και περιστάσεις σημασία τους. Εκείνους που λέγουν ότι έχουν πίστη χωρίς να έχουν έργα, δεν πρέπει να τους αναζητήσουμε σε κάποια ιδιαίτερη ομάδα της αρχαίας Εκκλησία που δέχονταν τη σωτηρία δια της πίστεως χωρίς έργα. Πρόκειται απλούστατα για τους χριστιανούς εκείνους κάθε εποχής, οι οποίοι δεν αποδεικνύουν με την ζωή και την πολιτεία τους όσα με τα χείλη διατείνονται ότι παραδέχονται. Για τον Ιάκωβο το πρόβλημα πίστης έργα συνιστά σε τελευταία ανάλυση το πρόβλημα λόγη έργα. Είναι αυτός δηλαδή που λέγει ότι πιστεύει και που εν τέλει η πράξη ή καλύτερα η απουσία της πράξης, η απουσία των έργων της αρετής αποδεικνύουν ότι ούτε πίστη υπάρχει, αλλά λέγει ότι υπάρχει μία πίστη, μία πίστη που δεν είναι καρδιακή, δεν ενώνεται, δεν ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, αλλά είναι μία πίστη σε βασικές αρχές. Είναι μία θεωρητική πίστη σε μία ομάδα, έτσι θα λέγαμε, δογματικών αρχών. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, η εμπιστοσύνη στον Χριστό με αποτέλεσμα την ένωσή του μαζί του και βέβαια εν τέλει στην εναυτό σωτηρία του, αλλά είναι η θεωρητική δια του νοός μόνο συγκατάθεση σε δόγματα και διδασκαλίες που, όπως είπαμε, εκείνη διακηρύσσεται με το στόμα και τα λόγια, αλλά όχι με ολόκληρη την ζωή. Και στη συνέχεια θα έρθει ο Ιερός Συγγραφέας να μας δώσει αυτά τα παραδείγματα που θα καταστήσουν σαφές το νόημα της πίστεως και των έργων. Αυτό όμως θα το δούμε στην επόμενη συνάντησή μας, καθώς κάπου εδώ και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση έφτασε στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
6: Και την ονομάζουν περιοχή Απίθμενο. Παρόμοια και σκέψη του θανάτου δημιουργεί στην ψυχή τέτοια κατάσταση ώστε και η αγνώτης και η εν γέννη πνευματική εργασία να παρουσιάζεται άφθαστος, δηλαδή χωρίς τέρμα. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο προηγούμενος όσιος. Όσοι τον μιμούνται προσθέτουν φόβο στο φόβο ακατάπαυστα μέχρι ότου εξαντληθεί και αυτή η δύναμη των οστών τους. 22. Ας βεβαιωθούμε ότι και τούτο είναι δώρο Θεού μέσα σε όλα τα άλλα αγαθά Του. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλές φορές, αν και πλησιάζουμε σε τάφους, είμαστε αδάκρητοι και ασυγκίνητοι.

Μη θέλεις να δείχνεις σε άλλους με λόγια την αγάπη σου, αλλά καλύτερα ζήτησε από το Θεό να τους τη φανερώσει εκείνος με τρόπο μυστικό. Διαφορετικά δεν θα σου επαρκέσει ο χρόνος για συνομιλίες και για κατάνοιξη. 25. Μην απατάσαι, ανόητε εργάτη, ότι με τον επόμενο χρόνο θα αναπληρώσεις το χρόνο που έχασες, διότι της κάθε μέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις απέναντι στο Δεσπότη, απέναντι στο Θεό.

26. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευλάβεια τη σημερινή ημέρα, αν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφραζαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήριζαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Βαθμής έκτη. Όποιος την ανέβηκε, δεν πρόκειται πλέον να αμαρτήσει, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος εκείνος της γραφής, μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουμή αμαρτήσεις. Σοφία Σιράχ, 7ο κεφάλαιο, στίχος 36. Θυμήσου δηλαδή τα τελευταία σου και δεν πρόκειται να αμαρτήσεις στον αιώνα. Λόγος 7ος. Περί του χαροποιού πένθους. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκηθροπότηση της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Κι όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Δεύτερον, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Τρίτον, κατάνοιξης είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνειδήσεως, ο οποίος με την ωραία εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίσει τη φλογισμένη καρδιά.

τέταρτον. Εξομολόγηση σημαίνει το να λησμονήσουμε και να λησμονούμε την ίδια τη φύση μας. Κάποιος εξαιτίας της λησμονούσε ακόμη και να φάει τον άρτο του. Ψαλμός Ρωάλφα 5. 5. Μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. 6. Χαρακτηριστικό εκείνων που πρόδευσαν κάπως το μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που πρόδευσαν περισσότερο, η αοργησία και η αμνησικακία. Και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα, η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμώσεως, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων και το ότι δεν διακρίνουν τους αμαρτένοντες και ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς. Ευπρόσδεκτη είναι ενώπιον του Θεού η πρώτη, αξιέπαινη η δεύτερη. Μακάρι όμως οι τελευταίοι που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, διότι αυτοί θα χορτάσουν την τροφή που δεν χορταίνεται ποτέ. 7. Όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη σου τη δύναμη, διότι προτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα τους θορύβους και τις μέρημνες του σώματος και την καλοπέραση και μάλιστα από την πολυφαγία και την αστιολογία και διαλύεται όπως το κερί από τη φωτιά. 8. Ανώτερη από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας, αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέω. Διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο, το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο, εφόσον το λάβαμε όλοι στην υπιακή μας ηλικία, μετά το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο μας βάπτισμα. Κι αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτό στους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. 9. Οι στεναγμοί και η κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσιτεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία αγάπη μας φανερώνουν ότι η ηκεσία μας έγινε δεκτή. 10. Αφού τίποτε δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφοροσύνη όσο το πένθος και τίποτε πάντως δεν είναι τόσο πολύ αντίθετό της όσο το γέλιο. 11. Να κρατάς σφιχτά τη μακάρια χαρμολύπη η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνοιξη και ακατάπαυστα να την καλλιεργείς με χρυσότου σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρό μπρος στο Χριστό.

0: Δωδέκατον, ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάζεσαι την άβυσο του σκοτεινού πυρός, την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Τους άσπλαχνους υπηρέτες, τον κριτή που δεν θα συμπαθεί και δεν θα συγχωρεί πλέον, το απέραντο χάος με τις καταχθόνιες φλόγες, το οδυνηρό κατέβασμα στα χάσματα και τους υπόγειους και φοβερούς τόπους και όλες τις παρόμοιες εικόνες. Έτσι, από τον πολύ τρόμο, θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία και θα νεωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία. Δηλαδή θα δεχτεί μέσα μας το άφθαστο πυρ της αγνίας, το κατά πολύ λαμπρότερο από το πυρ των κολάσεων και του πένθους. 13. Στάσου έντρομος όταν προσεύχεσαι και εκετεύεις το Θεό σαν τον κατάδικο μπροστά στο δικαστή, ώστε με την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική στάση να σβήσεις το θυμό του δικαίου κριτή, διότι δεν αντέχει να παραβλέπει την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής εις τα τεμπρός του γεμάτη οδύνη και κουράζει τον ακούραστο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας κύριος Θεόδωρος συμπλήρωσε 36 έτη από την εισεπίσκοπο χειροτονία του με τον υψηλό τίτλο Κυρίνης υπό του αηδήμου προκατόχου του Πατριάρχου κυρίου Παρθενίου του Τρίτου στις 17 Ιουνίου 1990. Μετά το πέρας της Ευχαριστιακής Συνάξεως, ο μακαριότατος Πατριάρχης ένδακρης μεταξύ άλλων ανέφερε. Σήμερα, 36 χρόνια από εκείνη την ευλογημένη ημέρα της 17ης Ιουνίου του 1990. Λίγοι πιστοί, αλλά άπλετος η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ατενίζοντας τον ουρανό, οφείλω ευγνωμοσύνη στον προστάτη μας Όσιο Σάβα, διότι ευδόκησε ο Θεός να με αξιώσει της χάριτος της αρχιεροσύνης επί της ιδίας Αγίας Τραπέζης μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο τον Θαυματουργό. Τη βαθιά του ανησυχία για την επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών σε εκκλησιαστική διοκτησία στο Σιλοάμ της Ιερουσαλήμ στις 15 Ιουνίου εκφράζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάνοντας λόγο για παράνομη και αδικαιολόγητη κατάληψη αναγνωρισμένης εκκλησιαστικής περιουσίας και επικίνδυνο προηγούμενο για τα δικαιώματα της Εκκλησίας στην Αγία Πόλη, ενώ δίνει στη δημοσιότητα σχετικό φωτογραφικό υλικό. Όπως επισημαίνεται, η αρπαγή της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής γης με την χριστιανική της κληρονομιά και τη θρησκευτική της σημασία, δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο. Η Βουλγαρία δεν θα στηρίξει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας κυρίου Κυρίλου, δήλωσε χθες η Υπουργός Εξωτερικών Βελισλάβα Πετρόβα. Όπως ανέφερε η Υπουργός, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου Πατριάρχη σε ορισμένες τράπεζες δεν θα εμποδίσει τις δραστηριότητές του, όποιες και αν είναι, ενώ συνέχισε κρίνοντας ότι το μέτρο αυτό είναι μάλλον συμβολικό παρά αναγκαίο. Θέση για το ζήτημα της αύξησης των αποδοχών των αρχιερέων πήρε με μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών. Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος αναφέρει: «Ουδέποτε σε σύνοδο ετέθη ή διατυπώθηκε γραπτός από κάποιον ιεράρχη δημοσίως αίτημα αυξήσεως των αποδοχών μας». Επομένως, το λεχθέν από επίσημα χείλη ότι αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας δεν είναι αληθές. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε εχθές με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη τήρησης των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονότητες όπως ο Ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Σύμβρου και της Τενέδου, καθώς και τον σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας και του τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκφράζεται επίσης βαθιά ανησυχία για την έλλειψη προστασίας μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφία και η Μονή Παναγία Σουμελά. Μέσα σε ένα εξαιρετικά θερμό, συγκινησιακό και πανηγυρικό κλίμα, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος και της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών έγινε δεκτή σε επίσημη ακρόαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία με υποδειγματική θέρμη, εκφράζοντας τον βαθύτατο θαυμασμό του για την τεράστια παγκόσμια επιτυχία της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών. Η χοροδία κατέκτησε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των επαγγελματικών χοροδιών στο 45ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Μουσικής στην Πολωνία, επικρατούντας ανάμεσα σε 19 κορυφαία σχήματα από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου στη Σερβία, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας και στον ιερομόναχο Γενάδιο Βατοπεδινό.
1: Έχει αναγεννηθεί ως επιτοπλίστων η Ορθόδοξος πίστης και παράδοση στην χώρα μας. Μιλήσουμε ότι είχαμε και εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτήν την ατμόσφαιρα δεκαετίας κρατικού βιαίως επιβαλλομένου αθεϊσμού και ότι οι περισσότεροι που περιμένουν, όπως ορθότατα είπατε, και 15 ώρες για να προσκυνήσουν στα γρήγορα, διότι υπάρχει ατελείωτος ουρά ακόμη πίσω, πολλών εξ αυτών γονείς ή έστω παππούδες ήσαν και άθεοι και ενδεχομένως και εχθροί της Εκκλησίας. Αυτό είναι εκ των θαυμάτων των ημερών μας.
0: Στις καταπράσινες πλαγιές του Κόζιεκα, εκεί όπου η φύση συναντά την ιστορία και την πίστη, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα της Θεσσαλίας. Σε υψόμετρο 650 περίπου μέτρων, η Μονή Δουσίκου στέκει αγέροχη εδώ και αιώνες και αποτελεί πνευματικό φάρο για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλία.
2: Η ιστορία της Μονής χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων, στους Βυζαντινούς χρόνους. Ναι. Έχουμε και έγγραφα από την Παλαιάν Μονή και ένα πατριαρχικό συγγύλιο του Πατριάρχου Αντωνίου του Τετάρτου 1393 και αρκετά Οθωμανικά, διότι τη Θεσσαλία την κατέλαβαν οι Οθωμανοί το 1394.

0: Το έγγραφο αυτό που σώζεται μέχρι σήμερα σε περγαμηνή, η μονή χαρακτηρίζεται σεβάσμια βασιλική και πατριαρχική και τίθεται υπό την άμεση προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η μονή γίνεται σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλία και με την πρωτοβουλία ενός εμβληματικού ανθρώπου που ξεπέρασε τα όρια της εκκλησιαστικής του ιδιότητας και αφήσει αποτύπωμα βαθιά κοινωνικό και ιστορικό, ξεκινάει η αναγέννηση της μονής. Όταν ο Άγιος Βυσαρίων αντικρίζει τα ερείπια της παλιάς Βυζαντινής μονής, αποφασίζει να της ξαναδώσει το φως που της αξίζει.
1: Παραγωγός του αφιερώματος είναι η Μαρία Γιαχνάκη, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Κατερίνα Μαραγκού. Μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα στο πρακτορείο Ορθοδοξία. Ομιλία προς τους αποφύτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους» της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απευθύνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφρέμ, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητού κυρίου Σιμεών Πασχαλίδου, διευθυντού του προγράμματος. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε εφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρονιο εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας αυτήν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν.

0: Δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σουιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως και νούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξω υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρόγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέρεν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πηλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πηλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του Δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψεις δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε η λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ χουλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως εισελθήν και συδειπνείς αμαρτωλής εν τη οικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον ον και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, ενεμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον,
6: ότι τριμέρω σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, Ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφραση μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τεκνίων μου αγαπημένων και πάσε εν Χριστώ αδελφέ κατά τάξην, χαίρετε και γιένετε εν Κυρίω. Αρχίζω και πάλι να ομιλώ εις τα ότα όπου επιθυμούν και ζητούν να ακούσουν. Ετείτε λέγει ο γλυκής Ιησούς και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Τιμώ την προαίρεση, επενώ των ζήλων, εκτιμώ την αγάπη και μιμούμε ημάς. Λοιπόν, ακούσατε μου και πάλι. Και πρώτον, ο τρόπος που γράφεις παιδί μου ότι αρχίζεις την προσευχή σου είναι λίαν καλός. Με τη άφτας ενίας δύνασε να κρατήσεις το νου σου, λογιζομένη ότι ο γέροντας, η γερόντισσα, ως πυρήνη στήλη αναβαίνει προσευχή τους και νοερός ομιλούσει με τον Θεόν. Και τη άφτα ο νους νοών και φρονών προς στιγμή σταματά και γλυγαίνεται η ψυχή και η ευχή και σταλάζουν τα δάκρυα και εγγίζει η χάρις αυτή όπου λέγει στον Αρχαρίον ως μία μητέρα όπου διδάσκει τα μικρά της πώς να περιπατούν. Το αφήνει και φεύγει και αυτό την ζητεί. Κλαίει, φωνάζει, την γυρεύει. Έρχεται με το λίγον και πάλιν αναχωρεί. Πάλιν κλαίει, φωνάζει, πάλιν γυρίζει, μέχρι ότου μας μεγαλώσει. Δεν είναι τρόπος να καθίσει μαζί μας, διότι την εμποδίζουν τα πάθη. Τα πάθη και ύλη σκληρά, ουράλια όρη, χιλιόμετρα ύψος. Η χάρις είναι ο ήλιος, ανατέλει ο ήλιος. Αλυσκιά των ωραίων δεν τον αφήνει να περιθάλψει όλων των νοητόχτιστων άνθρωπων. Μόλις μία αχτής τον ευρίσκει και ευθύς πυρπολείται από χαράν. Το δε υπόλοιπον μέρος ευρίσκεται υπό τη σκιά των παθών και δύναντε να ενεργήσουν ευθύς και οι δαίμονες εις τα λύσεις της χάριτος. Και πολλάκι στην εμποδίζουν ως τα νέφη που εμποδίζουν το φως του ηλίου. Καθότι η σκιά των παθών αναβιβάζει ατμίδα όπου σκοτίζει την αχτήναν τη μικράν όπου ανατέλει και είναι αυτή η λογισμή της απελπισίας που γράφεις δειλία, φόβος, ανέδεια, βλασφημίε και άλλα παρόμοια δια των οποίων μαραίνεται η ψυχή και χάνει την παρησίαν. Κάθε λογισμός όπου φέρει απόγνωση και λύπη πολλήν είναι του διαβόλου. Είναι ατμής των παθών και πρέπει ευθύς να τον αποβάλεις με την ελπίδα προς το Θεόν, με την εξαγόρευση στη γερόντισσα, με τα σευχάς των μεγαλυτέρων, λογιζομένοι ότι δι' εσένα προσεύχονται και εκλυπαρούν τον Θεόν. Λύπη μικρά με τα χαράς, συνδάκριση με μειγμένη και με παράκληση στην ψυχή είναι της χάριτος του Θεού. Αυτή μας οδηγεί προς μετάνοιαν, εις ό,τι κι αν σφάλωμεν εφόρους ζωής. Διώχνει το σφάλμα την προς Θεόν παρησίαν, αλλη μετάνοια ευθύς την ανακαλεί. Δεν απελπίζει χάρις, αλλά συνεχώς διεγείρει τον πίπτοντα εις μετάνοιαν. Οι δε λόγοι του δαίμονος ευθύς που δίδουν απόγνωση, τον μαραίνουν ως το χαλάσι που πίπτει στα τρυφερά φυλαράκια, όπου νεωστοί ανεφύησαν. Πρόσχες λοιπόν εις αυτό το μαθηματάκι της πράξεως. Οπόταν βλέπεις την χάρη να ενεργεί και εφραίνεται η ψυχή σου και σταλάζουν χωρίς βίαν τα δάκρυα, διεταελέει όπου σου χάρισε ο Θεός, εάν είσαι εις την προσευχήν στάσου. Όρθια εάν είσαι, μην κινείσαι. Όπου κάθεσαι κάθου, εάν εύχεσαι εύχου, χωρίς λογισμόν υπιώδη και δέχου την επομβρία του Πνεύματος όσον επέλθυσι. Καθότι και εις την εργασία να ανέλθει, εάν σηκωθήσεις ευχήν, διακόπτεται. Θέλει όπου σε ύβρεν εκεί να σταθείς
να μην γίνεις εσύ τεχνίτης σε αυτή. Αυτή ζητεί να διδάξει το λογισμό σου, να μην πιστεύεις ποτέ στον εαυτό σου, ενώ σου υπάρχει σε αυτήν τη ζωή. Και μιας ημέρας βροχή οικονομεί τα φυτευθέντα εις την ψυχή σου όλον το διάστημα όπου φεύγει η χάρις. Άλλη της ιεροσύνης η χάρις, άλλη του σχήματος, άλλη των μυστηρίων, άλλη ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγήν, αλλά διαφέρει το εν του εταίρου τη υπεροχή και τη δόξη. Η χάρις της μετανοίας, όπου ενεργείται εις αυτούς όπου αγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος, είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα θείων, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανών, ανταλλάσσομεν ύλη λαμβάνοντες πνεύμα. Ο κάθε ιδρώτας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκηση για τον Θεόν μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεση σέματος, εισρωή πνεύματος. Η χάρις αυτή αυξάνει καθώς ονδύναται να χωρέσει ο άνθρωπος, αναλόγως το σκεύος καθώς ον χωρεί. Λέγεται δι' αυτή χάρις της πράξεως και χάρις καθαρτική. Τώρα την πράξη διαδέχεται φωτισμός και είναι αυτό δεύτερον στάδιον ήγουν χάρις φωτιστική. Αφού δηλαδή καλώς παιδαγωγηθεί ο αγωνιζόμενος με τη χάρη της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί, τον διαδέχεται γνώσιος φωτισμός, διάβγεια του νοός, όπου καθορά την αλήθεια, βλέπει τα πράγματα εις την φύση τους, χωρίς τέχνη και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικό στην πραγματική του αλήθεια, αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέ αλλοιώσεις, αλλά ενθάδε βρίσκει ειρήνη των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε, αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκραση γη των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν. Τούτο είναι το θείον συνάλλαγμα, όπου ή της υπομένει τους πειρασμούς και δεν πάυσει τον δρόμον αγωνιζόμενος, ανταλλάσσει την ύλη, τη αηλία. Δράμεται όθενο πίσω του ουρανίου νηφίου, εδωρκάδες του Ιησού μου, ασφρανθείτε μύρου νοητού, ευωδιάσατε την ζωή, τη ψυχήν και το σώμα σας με την αγνίαν και παρθενίαν. Δεν είδα εγώ άλλο που να αρέσει τόσον ο γλυκής ο Ιησούς και η πανάχραντος μύτηρ του εις την αγνίαν και παρθενίαν. Και ήτης θέλει να απολαύσει την πολλήν τους αγάπην, ας φροντίζει να καθαρεύει, να αγνεύει την ψυχήν και το σώμα, και ούτως κάθε ουράνιον αγαθόν μέλη να λάβει. Τώρα να σας κάνω εξήγηση τι εννοεί ο λόγος διακοπή της ευχής, οπόταν η χάρις εις τον άνθρωπον πληθυνθεί. Της μεν πράξεως η χάρις απικάζεται ως αστέρων διάβγεια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική, ως ηλίου μεσηβρινού διαβαίνοντος τον ορίζοντα, καθότι εις τρεις τάξεις διήρεσαν οι πατέρες την πνευματική πολιτείαν. Οπότε λοιπόν η χάρις πληθυνθεί εις τον άνθρωπον και γνωρίζει όλα τα γεγραμμένα ως είπομεν, έρχεται εις μεγάλην απλότητα, ο νους του απλώνει έχουν μεγάλην χωρητικότητα, και όπως εγεύθη στη ρανίδαν εκείνην της χάριτος, οπότε αν σου ήλθε χαρά πολύ και αγαλίεσης, έτσι έρχεται πάλιν όταν στέκει ο νους στην προσευχή. Αλλά πολύ, ως άβρα λεπτή, ως ευώδης βιαία πνοή, και πλημμυρίζει εις όλον το σώμα και τέμνεται η ευχή. Πάβουν τα μέλη και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Γίνεται ένωση Θεού και ανθρώπου, δεν δύναται να χωρίσει αυτό σε αυτόν. Όπως το σίδηρον, προτού βληθεί εις το πυρ λέγεται σίδηρον, όταν ανάψει και κοκκινήσει είναι ένα με την φωτιά. Ή όπως το κερί,
όπου όταν πλησιάσει τη φωτιά να αναλύει, δεν μπορεί να σταθεί στην φύση του. Μόνον όταν παρέλθει θεωρία, έρχεται πάλιν στην φύση του, ενώ διατελώνει τη θεωρία, είναι άλλος εξάλλου. Εν ούτε όλος διόλου με τον Θεόν, σώμα δεν νομίζει πως έχει μήτε καλύβιν, όλος είναι μετέωρος, χωρίς σώμα αναβαίνει στον ουρανόν. Όντως μέγα είναι αυτό το μυστήριο, διότι βλέπει ο άνθρωπος εκείνα που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να υπεί. Και όταν παρέρχεται η θεωρία αυτή, είναι εις τόσιν ταπείνωσιν, όπου κλαίει ως σαν παιδάκι μικρό, πως τον δίδει τι αυτά ο Κύριος, αφού αυτός δεν κάμνει ουδέν, και τι αυτή επίγνωσης γίνεται, όπου αν ερωτήσει αυτό, νομίζει πως είναι πάμπτωχος, ανάξιος να υπάρχει στη ζωή. Και όσον τι αυτά λογίζεται, τον δίδει πιο περισσότερον. Φθάνει, φωνάζει στον Θεό, και έτι πληθυνή χάρις, γίνεται Υιός Βασιλέως, και αν λέγεις, τίνος είναι αυτά που φορείς, του Κυρίου μου λέγει, το ψωμί και φαΐ όπου τρώγεις, του Κυρίου μου, τα χρήματα όπου βαστάζεις, του Κυρίου μου, τι έχεις ειδικών σου, μηδέν, είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι σκόνη, με σηκώνει σηκώνομαι, με ρίπτεις ρίπτομαι, με ανεβάζεις πετώ, με ρίχνεις χτυπώ, η φύση μου είναι μηδέν. Αυτό δεν χορταίνει να λέγει. Και τι είναι αυτό το μηδέν? Είναι εκείνο που προτού πείσει ο Θεός των ουρανών και την γην, ή το μηδέν? Αυτή λοιπόν μας είναι η αρχή της υπάρξεως. Το δε φύραμα και η καταγωγή μας είναι ο πυλός, και η δύναμή μας το θείο ανεμφύσιμα, η πνοή του Θεού. Λάβε λοιπόν

Γνώθη αθλία την ύπαρξή σου, επίγνωθη την καταγωγή σου. Μη λησμονείς πως είσαι ξένη εδώ και όλα ξένα. Κι αν σου έδωκεν ο γλυκής ευεργέτης Θεός, απόδωσεν καθαρά συνειδήσει, εκ των ιδίων τα ίδια, τα σά εκ των σών. Εάν ανέβεις στους ουρανούς και είδες των αγγέλων τας φύσης, ήκουσας δε και φωνάς των θείων δυνάμεων, εάν θεολογείς και διδάσκεις, εάν ενίκησας τας μηχανάς των δαιμόνων, εάν γράφεις και λέγεις και κάμεις, όλα είναι Θεού δωρεά. Υπέ λοιπόν το Κυρίο σου, λάβε πνοή μου γλυκία Ιησού μου, τα σάιχ των σών, και τότε, αχ τότε η ψυχή μου, τι έχεις να ειδείς όταν ανοίγουν οι θησαυροί του Θεού και σε λέγει, λάβε Ιέ μου τα πάντα, διότι εφάνεις πιστός και καλός κυβερνήτης.

ο κατοικών εν ουρανής Θεός και Κύριος των απάντων, ο παρέχων ημίν πνοή και ζωή και τα πάντα και διαπαντός μεριμνών περί της σωτηρίας ημών, αυτός να εξαποστείλει στα σιερά σας ψυχάς πνεύμα παρακλήσεως, φωτιστεί δε ο νους σας, καθάπερε φωτίστησαν οι μαθητέ του σωτήρος ημών, διαυγάσει δε του φάος της θείας σου έγλης εις ολόκληρον των πνευματικών νοητόχτιστων άνθρωπων, πυρωθεί δε η καρδία σας όλη εις τον ένθεον έρωταν ως του Κλεόπα και σκυρτήσει συλλαβούσα και πληροφορηθήσα την σύλληψη του νέου Αδάμ, διαφθαρεί δε εις τέλος ο παλαιός με όλα τα πάθη του και ούτως εις κάθε στιγμή να ενάως θα τρέχουν τα δάκρυα ως πηγή ρέουσα γλυκασμών. Σήμερον τεκνίον μου έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή και σου δίδω απάντηση δι' όσα μου γράφεις. Ο τρόπος της νοεράς προσευχής είναι όπως σου λέγει ο Σία Γερόντισσα. Η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνην ποτέ. Ο άλλος ή και οι άλλοι τρόποι έχουν φόβον, διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νου. Ο πόσον φοβερά η πλάνη του νοός και λίαν της νόητος. Να σας γράψω λίγα περί αυτής να γνωρίσετε, καθότι ήμην πολύ τολμηρός σε αυτά και εισήλθον εις όλας τας προσευχάς. Εδοκίμασα πάντα, διότι όταν η χάρις πλησιάσει τον άνθρωπον, τότε ο νους, το ανεδές όρνεον που το λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει εις βάθη και ύψη, όπου αν δεν του βάλει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει ο πίσω. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος της πράξεως, τον οποίον μεταχειριζόμεθα για να κρατήσομεν εις την καρδίαν τον νουν. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει τον νουν εις την θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από έρωτα θείων και πυρπολείται όλος από αγάπην. Οπότε ο νους ευρίσκεται ενωμένος τελείως με τον Θεόν, μετουσιούται και αναλύει καθώς το κερί αναλύει, όταν πλησιάσει στην φωτιά ή όπως το σίδερον αφομοιούται στο πυρ, και δεν αλλάσει του σιδήρου η φύσης, αλλά όσον είναι εις τη φωτιά είναι ένα με τη φωτιά, όταν δε η πύρωση συσταλεί επανέρχεται πάλι στην φυσική του σκληρότητα. Αυτή λέγεται θεωρία και βασιλεύει γαλήνη στο νουν και ειρηνεύει όλον το σώμα. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίους ευχάς

εύχεται ο ευχόμενος και αναβαίνεις θεωρία, χωρίς εγκλισμόν του νοό στην καρδία. Καθότι νοερά προσευχή είναι να έλθει η χάρις. Όταν είναι η χάρις, ο νους δεν μετεωρίζεται, και όταν ο νους στέκεται, όλα τα είδη της προσευχής μεταχειρίζεται, δοκιμάζει τα πάντα. Λοιπόν, και ο τρόπος που κάμνουν αυτές, όπου είπες δεν είναι πλάνη, όμως ευκόλως μεταγυρίζει εις πλάνη, διότι ο νους των είναι απλούς, δεν έχει καθαριστεί και δέχεται φαντασίες αντί θεωρίες. Παραδείγματος χάρη, είναι μία πηγή όπου αναβλύζει νερό καθαρόν στο ακροθανάσι. Εξέφνης γίνεται τρικυμία και βγαίνει θάλασσα και θολούται με θαλάσσιον είδωρ η μικρά μας πηγή. Έλα τώρα εσύ, όσον ευφυής κι αν είσαι, να καθαρίσεις το νερό της θαλάσσης από το νερό της πηγής. Το όμοιον γίνεται εις το νου και πρόσεχε εις το λεγόμενον. Οι δαίμονες είναι πνεύματα, λοιπόν συγγενεύουν και αφομοιούνται με το ειδικό μας πνεύμα το νου. Ο δε νους, ο στροφοδότης της ψυχής όπου είναι, καθότι αυτός φέρει πάσα νοεράς κινήσεως όψιν και νόησιν εις την καρδία, η δε καρδία το διηλίζει και το δίδει προς την διάνοια. Ο νους λοιπόν απατάται κατά το παράδειγμα της πηγής. Ήγουν κλεψιμαίο το τρόπο, το ακάθαρτο πνεύμα θολώνει το νου και αυτός το δίδει προς την καρδία, όπως είναι κατά συνήθεια. Αν η καρδία δεν είναι καθαρά, σκοτεινός το δίδει στην διάνοια και σκοτίζεται τότε και αμαυρούται η ψυχή και έκτοτε αντί θεωρίας δέχεται διαρκώς φαντασίες και με τον τρόπον αυτόν ευγήκαν όλες επλάνες και έγιναν αιρέσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος χορτάσει από την χάρη και είναι πάντα προσεκτικός και δεν ξεθαρεύει ποτέ, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά έχει τον φόβον ανάμεικτον εφόρου ζωής, τότε όταν πλησιάσει ο πονηρός βλέπει ότι κάτι ανομαλία, κάποια ανομοιότη συμβαίνει, και τότε νους, καρδία, διάνοια ή όλη δύναμη της ψυχής ζητεί τον δυνάμενον σώζει. Ζητεί αυτόν που τα πάντα εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγε και διηλίζει τα πάντα. Αυτός δύναται να χωρίζει ύδατα από ύδατα και θερμός με άφθονα δάκρυα προσκληθείς εμφανίζεται η απάτη και μαθάνεις τον τρόπον να φεύγεις στην πλάνη και πολλάκις όταν γευθύστατη αυτά γίνεσαι άνθρωπος πρακτικός και απείρως δοξάζεις, ευχαριστείς τον Θεόν που ανοίγει το νου να γνωρίζομεν παγίδες και τέχνες του πονηρού και να φεύγομεν εξ αυτών. Κι εγώ επαληθεία σας λέγω ότι εισήλθον εις όλα τα καταφύγια του εχθρού και μονομαχή σας σκληρός εξήλθον δια της χάριτος του Κυρίου. Και τώρα, εάν υπάρχει κανείς ασθενών, δύναμη χάρητη του Θεού να τον απαλλάξω της ασθενίας, των λογισμών και της αρρωστίας της πλάνης. Αρκεί να μου υπακούσει, διότι εκείνος που θα πιαστεί στην πλάνη, επειδή εάν υπακούσει εις άλλον είναι κίνδυνος να απαλλαγεί από αυτήν, να τον χάσει ο πονηρός. Δι' αυτό τον συμβουλεύει, τον καταπίθει να μην πιστεύει πλέον άλλον κανένα, να μην υπακούει εις άλλον ποτέ, αλλά στο εξής να δέχεται μόνον τους ιδίους του λογισμούς, να πιστεύει εις μόνη την ειδική του διάκριση. Εις αυτό το αταπείνωτο φρόνημα εμφολεύει ο πολύς εκείνος εγωισμός, η αιωσφορική περηφάνεια των αιρετικών, όλων των πλανεμένων που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Λοιπόν ο Χριστός μας, όπου είναι το φως του αληθινών, αυτός να φωτίσει και κατευθύνει του κάθε ενός τα διαβήματα όπου θέλουν σε αυτόν να προσέλθουν. Σεις δε, εάν αγαπάτε την νοεράν προσευχήν, πενθείτε και κλαίετε ζητώντας τον Ιησούν, και αυτός θα αποκαλυφθεί ως εν εμπείρο αγάπη, όπου καταφλέγει όλα τα πάθη, και θα γίνεται όπως ένας πολύ ερωτευμένος, όπου μόλις εθυμηθεί το πρόσωπο που αγαπά, ευθύς κυρτά η καρδία του και τρέχουν δάκρυα οι οφθαλμοί του. Τι ούτως έρωτας θείος και πύρτης αγάπης
πρέπει να καίει στην καρδία, όπου μόλις θα ακούσει θα πει: «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, γλυκή αγάπη, η γλυκία μου μανούλα Παναγία Παρθένε», ευθύς να τρέχουν τα δάκρυα. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια στην Παναγία μας, μα εγώ πτωχός δεν ήβρα πιο ωραίων εγκόμιων να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερον, ώστε να την φωνάζω εις κάθε στιγμή. Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα, εις χείρα σου η ψυχή μου εξερχομένη να έλθει και δι' αυτό να δοθεί στον πλάστην της το μονογενή σου υιόν. Άλλο, δεν αγαπούμε γλυκιά μας μανούλα, η μίαν καιρόπυρ πολύσεως έρωτος θείου, έντυπη ρυφλεγή εκείνη αγάπη να ξεψυχήσομεν, όποταν φλέγεται η ψυχή μας και σταματά ο νους και πνέει ευώδης πνοή εν αύρα λεπτή και υπό του γνώφου καλύπτεται, όπου οι αισθήσεις πάβουν και βασιλεύει ο ποθητός, ο αίρος, η αγάπη και η ζωή, ο γλυκής διαπαντός Ιησούς. Όθεν τεκνία του επουρανίου πατρός και της αυτού βασιλείας κληρονόμη, δράμετε, σπεύσατε, κλάψατε, χαρείτε, σταλάξατε δάκρυα αγάπης. Βυθίσατε το νου σας εις τον βυθίσαντα το σώμα αυτού εις τη γην, δια να σώσει ημάς. Ο γλυκής Ιησούς εκατέβη δια να αναβόμεν εμείς, απέθανε και ανέστη δια να αναστήσει ημάς. Χαρείτε, σκυρτήσατε, ότι ηξιώθημεν να γίνομεν τέκνα του, να απολαμβάνομεν τα αιώνια αγαθά του και εκ των όδε να συγχαίρομεν εις την άπειρον του αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Διήγησης περί κατακρίσεως. Γέρον Πανάρετος Φιλοθεήτης. Ο μακαρίτης πνευματικός από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων Παπανικόδημος μου διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία παρμένη από πατερικά γιορίτικα χειρόγραφα. Ένας πιστός χριστιανός πήγαινε επί 15 χρόνια στον πνευματικό του και εξομολογούνταν τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Μία μέρα όμως, όπως συνήθιζε, πήγε στον πνευματικό του να εξομολογηθεί και ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του, βρήκε τον πνευματικό να πορνεύει με μία γυναίκα. Αμέσως βγήκε έξω και φεύγοντας είπε στον εαυτό του: «Αχ, τι έπαθα, αλίμονο σε μένα. Εγώ έχω τόσα χρόνια που εξομολογούμε σε αυτόν και τώρα τι θα κάνω? Θα κολλαστώ, διότι όσα αμαρτήματα κι αν μου συγχώρησε, εφόσον είναι τόσον αμαρτωλός άνθρωπος, είναι, τι είναι, είναι όλα ασυγχώρητα», έλεγε και χτυπιόταν ο άνθρωπος για το κακό που τον βρήκε και δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Στον δρόμο που έφευγε δίψασε. Προχώρησε λίγο και μπροστά του βρέθηκε ένα μικρό ρεματάκι στο οποίο έτρεχε γάργαρο και πεντακάθαρο νερό. Έσκυψε και ήπιε. Ήπιε τόσο που χόρτασε και δεν του έκανε καρδιά να φύγει, αλλά ήθελε να πιει κι άλλο από εκείνο το νεράκι. Σε μία στιγμή σκέφτηκε με το λογισμό του και είπε: «Αν εδώ χαμηλά στο ρέμα είναι τόσο καλό, τότε όσο πιο κοντά στην πηγή του, από εκεί που βγαίνει, τόσο καλύτερο θα είναι». Και με τη σκέψη αυτή ξεκίνησε να βρει την πηγή του νερού. Όταν έφτασε όμως εκεί, τι να δει? Βλέπει. Τι βλέπει? Βλέπει το νερό να βγαίνει από ένα ψόφιο και βρώμικο κουφάρι σκύλου. Μέσα από το στόμα του σκυλιού να βγαίνει το νερό. Τότε βαθιά αναστέναξε και είπε: «Αλίμονο σε μένα τον άθλιο. Μαγαρίστηκα ο ταλέπορος και ήπια από το μολυσμένο αυτό νερό. Φαίνεται ότι είμαι πολύ αμαρτωλός και ακάθαρτος για να μου συμβούν αυτά τα πράγματα». Στη μεγάλη αυτή στεναχώρια που βρισκόταν, του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του είπε: «Γιατί, ανθρωπέ μου, στεναχωριέσαι και λυπήσαι για τα πράγματα που σου συμβαίνουν? Όταν ήπιες το νερό από το ρεματάκι, δεν ευχαριστήθηκες που βρήκες πολύ καθαρό και δεν το χόρτενες να πίνεις, και τώρα που είδες τούτο να βγαίνει από το ακάθαρτο στόμα του σκυλιού, λες ότι μολύνθηκες? Αν, αγαπητέ μου, ο σκύλος είναι ψόφιος και ακάθαρτος, μη λυπήσαι γι' αυτό εσύ. Διότι το νερό που ήπιες εσύ και ο κόσμος όλος που πίνει μπορεί να βγαίνει από το ακάθαρτο στόμα του σκύλου. Αλλά το νερό που βγαίνει δεν είναι δικό του. Είναι δώρο του Θεού. Είναι του Θεού το νερό». Έτσι και ο πνευματικός σου που σε εξομολογούσε, η συγχώρηση που σου έδινε δεν ήταν δική του. Αλλά η συγχώρηση είναι δωρεά του Θεού. Εκείνος τη δίνει. Το Πανάγιο Πνεύμα τη χορηγεί σε αυτόν που καθαρά και ειλικρινά εξομολογείται τις αμαρτίες του και τις αδυναμίες του. Με τη διαφορά ότι οι δωρεές και τα χαρίσματα του Θεού στους ανθρώπους δίδονται μέσω της ιεροσύνης, από τους κανονικά χειροτονημένους και έχοντας την άδεια της εξομολογήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών, όπως είπε ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός στους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς του: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τινόν αφίεντε τας αμαρτίας αυτών, αφίεντε αυτής. Αν τινόν κρατείτε και κράτηντε». Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι έδωκαν την εξουσίαν αυτήν στους επισκόπους και διαδόχους αυτών και εκείνοι στους κανονικά χειροτονηθέντας ιερείς και πνευματικούς. Εκ του λόγου τούτου και διότι τελούν τα Άγια Μυστήρια του Θεού, οι ιερείς είναι ανώτεροι κατά το αξίωμα και από αυτόν τον βασιλέα και ανώτατον άρχονταν του λαού. Ανώτεροι είναι οι ιερείς από όλους, διότι οτιδήποτε κι αν είναι αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο, τα κοσμικά αξιώματα, από τον ιερέα και τον πνευματικό θα λάβει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή είναι η ιερά παράδοση της Αγίας Εκκλησίας μας. «Και τώρα», λέγει ο άγγελος, «πήγαινε να βάλεις μετάνοια και να ζητήσεις συγχώρηση από τον πνευματικό σου που τον είδες να αμαρτάνει και παρακάλεσέ τον να σε συγχωρήσει για την κατάκριση που σε βάρος του έκαμες. Όσο δε για την αμαρτία που εκείνος έκανε, ο Θεός θα τον εξετάσει και αυτός μόνο θα τον κρίνει. Διότι εσύ είδες αυτό να κάνει την αμαρτία, δεν μπορείς όμως να γνωρίζεις αν αυτός μετανόησε ή τον τρόπο της μετανοίας του. Έτσι εσύ δεν έχεις. Εσύ μεν έχεις την αμαρτία της κατακρίσεως, εκείνος δε, αν μετανοήσει, θα τριγύσει τους καρπούς της μετανοίας και της διορθώσεώς του. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Όταν ο άγγελος λοιπόν τα είπε αυτά στον πιστό εκείνο χριστιανό, έγινε άφαντος. Ο δε χριστιανός, σύμφωνα με την εντολή του αγγέλου, γύρισε πίσω. Πήγε στον πνευματικό του, στον οποίο διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε από τον άγγελο Κυρίου, και έβαλε μετάνοια, και όταν είπε τα διατρέξαντα στο πνευματικό, όπως του είπε ο άγγελος, ο πνευματικός με δάκρυα στα μάτια μετανόησε. Έκλαψε πικρά και ζήτησε συγχώρηση από τον πολυέλεο, πολυεύσπλαχνο και πανάγαθο Θεό και διόρθωσε τα κακώς διαπρατώμενα προς δόξα Θεού και ψυχή σωτηρία αυτού. Όταν μου διηγήθηκε αυτά ο πνευματικός μου Παπανικόδημος, συνέχισε τον λόγο του και με αγάπη μου είπε: «Γι' αυτό, αδελφέ μου Χαράλαμπε, αυτό έλαβε χώρα το 1934 που δεν ήμουν ακόμη μοναχός και με έλεγε με το κατακόσμον όνομά μου, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς οι άνθρωποι να εξετάζουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Συ τι συ ο κρίνων αλότριον ικέτην». Προς Ρωμαίους αναφέρεται αυτό. Πολύ δε περισσότερο να κρίνουμε τους κληρικούς, τους ιερωμένους, τους πνευματικούς και γενικά τους ρασοφόρους, τους οποίους σκληρότατα δοκιμάζει ο Θεός και με μεγάλη πονηρία και μαεστρία πολεμεί ο διάβολος. Όπως λέει ο ίδιος ο Θεός, «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Και ενώ κρίματι κρίνετε κριθήσετε και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων και να μετανοούμε. Να κρίνουμε και να τιμωρούμε τον εαυτόν μας και μόνο. Αν θέλουμε να σωθούμε, να συγχωρούμε τους άλλους και σύμφωνα με την εντολή του Ιερού Ευαγγελίου που λέει «Εάν αφήνετε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Θεός τα παραπτώματα ημών, κατά το άφετε και αφεθήσετε ημίν». Ναι, αδελφοί μου, η κατάκριση είναι μεγάλη αμαρτία και δεν πρέπει ποτέ να ασχολούμεθα με τα ελαττώματα και με τις παραβάσεις των άλλων ανθρώπων. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Ο καθένας, ό,τι κάνει, το κάνει για τον εαυτό του. Εμείς οφείλουμε μόνο ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε να συγχωρούμε και να αγαπούμε και να προσπαθούμε να τους βοηθούμε όσο είναι δυνατόν από τη δική μας πλευρά.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι? Νίκον Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο μεγαλύτερος θεωρητικός φυσικός του 20ου αιώνα, ίσως και ο σπουδαιότερος των 2-3 τελευταίων αιώνων, είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Στην εφημερίδα Βήμα, στις 24 Δευτέρου του 2002, αναδημοσιεύτηκε συνέντευξη του διάσημου αυτού επιστήμονα που είχε δοθεί το 1930. Σε αυτήν είπε ανάμεσα στα άλλα και τα εξής. Ερώτηση. Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Απάντηση. Ασφαλώς. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο δίχως να νιώσει την πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού. Η προσωπικότητά του βρίσκεται μέσα σε κάθε λέξη. Καμιά άλλη διήγηση δεν είναι εμπλουτισμένη με τόση ζωή όσο οι ιστορίες της Καινής Διαθήκης. Είναι εντελώς διαφορετική η εντύπωση που μας δημιουργούν οι διάφοροι ήρωες, πρόσωπα μυθικά και ιστορικά της ανθρωπότητας. Κανένας από αυτούς δεν έχει την αυθεντική ζωντάνια του Ιησού. Ο Αϊνστάιν ήταν Εβραίος. Ο ίδιος δήλωνε ότι πίστευε στο Θεό. Και γι' αυτό ο τρόπος που μιλούσε για τον Χριστό ήταν πολύ εντυπωσιακός. Πόσοι όμως από εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς θα μιλούσαμε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τέτοιο ενθουσιασμό? Γιατί όμως να μην μπορούμε να το κάνουμε? 1. Γιατί δεν τον γνωρίζουμε καλά. Δεν φροντίσαμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και σωτήρας μας. Και γι' αυτό και λίγο τον αγαπάμε. 2. Γιατί δεν γνωρίζουμε καλά το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια Του, το πρόσωπό Του, να σωθούν από τη δυστυχία της ζωής μακριά από τον Χριστό και χωρίς τον Χριστό. 3. Γιατί ως άνθρωποι δελεαζόμαστε υπερβολικά από τα αγαθά της παρούσης ζωής και από τη μέρημνα για την απόκτησή τους. Χάνουμε έτσι από τον πνευματικό μας ορίζοντα το πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς, είναι χρέος μας με τη μελέτη και την προσευχή να εφαρμόσουμε τα λόγια του Κυρίου. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ψυχική ανάπαυση.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αυγή ημέρας μυστικής. Αλεξάνδερ Σμέμαν, πρωτοπρεσβύτερος, 1921-1983. Τον Αύγουστο η Εκκλησία εορτάζει το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας, το θάνατό της, γνωστό ως κοίμηση. Μια λέξη όπου το όνειρο, η μακαριότητα, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά ενώνονται. Τίποτε δεν γνωρίζουμε για τις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού. Διάφορες ιστορίες, διανθισμένες με παιδική τρυφεράδα, έχουν φτάσει ως εμάς από τον πρώιμο χριστιανισμό, αλλά ακριβώς λόγω της ποικιλίας τους δεν νιώθουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιστορικότητα καμιάς από αυτές. Στην κοίμηση, η αγάπη και η μνημόνευση της Εκκλησίας δεν επικεντρώνονται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο, ούτε στην ημερομηνία και στον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, αυτή η μητέρα όλων των μητέρων, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή της. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν αυτό συνέβη, η Εκκλησία ανταυτού παρατηρεί την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας τον θάνατο αυτής που ο Υιός της, σύμφωνα με την πίστη μας, κατέβαλε το θάνατο, ανέστη εκ νεκρών και μας υποσχέθηκε την τελική Ανάσταση και τη νίκη της αθάνατης ζωής. Ο θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως, που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα, ως κέντρο όλου του εορτασμού. Η Θεοτόκος, νεκρή, βρίσκεται στο νεκροκρέβατό της. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συναγμένοι γύρω της. Και από πάνω της στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη μητέρα του, η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε το θάνατο και ό,τι έχει ήδη περάσει σε αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Όχι ρήξη, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όχι θάνατος, αλλά ζωή. «Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος», ψάλλει η Εκκλησία βλέποντας αυτή την εικόνα. «Εν τη γεννήση την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, ακάθιστος ύμνος». Το φως που ξεχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Παρατηρώντας αυτόν τον θάνατο και στεκόμενοι δίπλα σε αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν ισχύει πλέον. Ότι η διαδικασία του θανάτου ενός ανθρώπου έχει γίνει τώρα μία πράξη ζωής. Μία είσοδο σε μία ευρύτερη ζωή, όπου βασιλεύει η ζωή. Αυτή που δόθηκε εντελώς στο Χριστό, που τον αγάπησε έως τέλους. Συναντιέται με αυτόν σε εκείνες τις φωτεινές πύλες του θανάτου και εκεί ο θάνατος μεταστρέφεται αμέσως σε χαρμόσυνη συνάντηση. Η ζωή θριαμβεύει. Η χαρά και η αγάπη κυριαρχούν πάνω στα πάντα. Για αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής που υπήρξε μητέρα του Χριστού, που έδωσε ζωή στο Σωτήρα και Κύριό μας, που του δόθηκε ολοκληρωτικά μέχρι τέλους και στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό. Και παρατηρώντας η Εκκλησία το θάνατό της, ανακάλυψε και βίωσε το θάνατο όχι ως φόβο, τρόμο, τέλος, αλλά ως αστροποβόλα και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. «Ποιης πνευματικής άσμασιν, ανυμνήσω μέν σε Παναγία, διαγάρτησα θανάτου κοιμήσεώς σου, υγείασα στα σύμπαντα». Εδώ, σε έναν από τους πρώτους ύμνους της εορτής, βρίσκουμε αμέσως να εκφράζεται η βαθιά ουσία της χαράς της. Νέκρωσης άφθορος. Αθάνατη κοίμηση. Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντιφατικής και φανερά παράλογης συνυπάρξεως αυτών των λέξεων? Στην κοίμηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας, επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από εμάς. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος, την τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στο θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη η ζωή της, είναι μία συνάντηση, αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδει το φως της αιωνιότητος και μια είσοδο σε αυτό. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει των φόβων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος της Αγάπης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβος στην άφθορη κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων. Έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στεναχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνυκτη, με το φως να ξεχύνεται από την νίκη που πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. «Τάφος και νέκρωσης ούκα κράτησεν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον». Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη, αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα, στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η Αγία Γραφή και η Γνώση, Χόπκο Τόμας. Σαν φανέρωση του Θεού, η βαθύτερη σημασία της Αγίας Γραφής έγκυται όχι απλώς στο τι λέγει για το Θεό, αλλά στο πώς αποφέρει αληθή γνώση του Θεού με το να φέρει τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία με Αυτόν. Στην Εκκλησία η Αγία Γραφή υπάρχει σαν ένα μέσο για την ένωση του ανθρώπου και την εκ μέρους του γνώση της Θείας Πραγματικότητας και πάσης εν Θεώ πραγματικότητας. Η Αγία Γραφή μπορεί να ονομαστεί συμβολικό βιβλίο στην κυριολεξία, το οποίο ενώνει το θείο και το ανθρώπινο. Μπορεί να ονομαστεί μυστικό βιβλίο με την έννοια ότι μετέχει στο μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο το οποίο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Αληθινά το μυστήριο παντός ό,τι υπάρχει. Μέσα σε αυτό το μυστήριο η Αγία Γραφή είναι το λογικό όργανο που ενώνει τον Θεό και τον άνθρωπο στο επίπεδο του λόγου, ο οποίος στην παράδοση και της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δεν συνεπάγεται απλή πληροφοριοδότηση ή κοινοποίηση δεδομένων, αλλά αποκάλυψη και παρουσία του ιδίου του υποκειμένου. Στην αγιογραφική παράδοση ο Θεός είναι παρόν μέσα στο λόγο του και δια του λόγου του, ταυτίζεται με Αυτόν. Ένας που βρίσκεται σε επαφή με το λόγο του είναι σε επαφή μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο λόγος είναι μια αυτοφανέρωση, μια αποκάλυψη, μια παρουσία, μια δύναμη, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένωσης ανάμεσα στον ακροατή και τον ομιλητή. Κι όμως έχει επίσης κάθε αυτόν μια κάποια υπόσταση δική του, ένα είδος αυτοανεξαρτησίας, άπαξ και προφερθή, η οποία του επιτρέπει όλο και περισσότερο να είναι αυτό που είναι και να εκτελεί τις λειτουργίες του. Ο λόγος κάνει δυνατή μια ζωντανή σχέση με το υποκείμενό του και έτσι κάνει δυνατό εκείνο που η εκκλησιαστική και η αγιογραφική παράδοση έχει πάντοτε κατανοήσει σαν γνώση, δηλαδή τη συνειδητή γνώση του ότι είναι κανείς σε ζωντανή σχέση και σε υπαρξιακά συγκεκριμένη κοινωνία με το γνωσθέν αντικείμενο. Μια κατάσταση ή πράξη που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της πνευματικές ιδιότητες των γνωρίζοντα, άλλες από εκείνες ενός καθαρά διανοητικού χαρακτήρα και επίσης μια οντολογική συσχέτιση ανάμεσα στο γνωρίζοντα και στο γνωσθέν αντικείμενο. Σε σχέση με το Θεό, ο άνθρωπος μπορεί αληθινά να γνωρίσει το Θεό διότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού για να ακούει το λόγο του και να ζει και να γνωρίζει δια του πνεύματός του. Έτσι υπάρχει μια ουσιαστική κατάσταση εσωτερικής δόμησης στον άνθρωπο που οικοδομήθηκε από τον ίδιο το Θεό, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο αληθινά να γνωρίσει το Θεό και να τελειοποιήσει την ύπαρξή του δι' αυτής της γνώσης. Αλλά υπάρχει και μια υπαρξιακή κατάσταση αναγκαία για τον άνθρωπο για να γνωρίσει το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αληθής προς τη φύση του. Πρέπει προσωπικά και ελεύθερα να θέλει να είναι ό,τι δημιουργήθηκε

0: να είναι και να κάνει εκείνο για το οποίο δημιουργήθηκε. Δηλαδή να προοδεύει και να αναπτύσσεται αιώνια σε ένωση με το Θεό και πάντα εν αυτό, αποκτώντας ολοένα και πιο τέλεια το πλήρες φάσμα των θείων χαρακτηριστικών, ζωή, αλήθεια, σοφία, αγαθότητα, αγνότητα, καθαρότητα, κάλος, χαρά και κυρίως αγάπη. Για να γνωρίσει λοιπόν το Θεό ο άνθρωπος, πρέπει ενεργά να διατηρεί και να αναπτύσσει τη φύση του σαν τη θεία εικόνα και ομοίωση. Μία διαφθαρίσα, διεστραμμένη, παραμορφωμένη εικόνα, κενή από θείο φως, αναπτυσσόμενη στο σκοτάδι και στην τυφλότητα λόγω της αμαρτίας, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, που είναι το αρχέτυπο παντός ό,τι είναι ζών, αληθές και καλό. Έτσι υπάρχει υπαρξιακή κατάσταση της ηθικής και πνευματικής Χριστότητας, που είναι μία απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για γνώση. Χωρίς αυτή την κατάσταση και πνευματική στάση, καθαρότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, απόσπαση από τα κοσμικά, δεν υπάρχει πιθανότητα για πνευματική γνώση. Η ίδια η Αγία Γραφή μαρτυρεί γι' αυτό, όπως το κάνει και ο Ιησούς που παρουσιάζεται στις σελίδες της, ο οποίος στην προφητική παράδοση κατηγορεί τον αγνοούντα όχι απλώς για στέρηση γεγονότων ή κατάλληλης πληροφόρησης ή εκπαίδευσης ή διανοητικής ικανότητας, αλλά για εκούσια ανοησία, τυφλότητα και αμαρτία. Στην αγιογραφική και εκκλησιαστική άποψη, ο άνθρωπος που αγνοεί το Θεό τον αγνοεί εσκεμμένα για κακούς λόγους. Αρνείται να καταλάβει. Είναι ένας ανόητος που αγαπά περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Πρόδωσε την ανθρώπινη φύση του και το καθήκον του. Χωρίς τέτοια άποψη της γνωστικής λειτουργίας και δυνατότητας του ανθρώπου, είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς όχι μόνο τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τον ίδιο τον Ιησού. Για να επιστρέψουμε στο παρόν θέμα που μας ενδιαφέρει, σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε ότι είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας, ότι όλη η Αγία Γραφή αποκαλύπτει το Θεό και τον κάνει γνωστό εν το λόγο του, ότι στην Αγία Γραφή και δια της Αγίας Γραφής, όπως αυτή ζει στην κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, δια του Χριστού, του ενσαρκωθέντος λόγου και δια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε γνήσια γνώση του ίδιου του Θεού εν κοινωνία με Αυτόν. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, η τελική σημασία της Αγίας Γραφής φαίνεται να μην έγκυται εντός αυτής ως κειμένου ή συλλογής κειμένων. Η τελική της σημασία και σκοπός έγκυται στην ίδια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα για την οποία μαρτυρεί, την πραγματικότητα του Θεού και πάντων τον εναυτό. Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να αποκαλύπτει το Θεό, να δείχνει πιο πέρα από τον εαυτό της, προς το Θεό, να τον προσδιορίζει, να τον αποκαλύπτει, να οδηγεί τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία μαζί του, να οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή γνώση. Διαμέσου της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει, να ακούει, να γεύεται και ακόμα να αγγίζει το λόγο της ζωής, που είναι ο ίδιος ο Θεός, η βάση και ο σκοπός παντός ό,τι υπάρχει. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι τα λόγια του, θέτει αυτό το κρίσιμο σημείο με αυτόν τον τρόπο σε δύο ξεχωριστές εργασίες. Οι προφήτες, οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, όλοι αυτοί έχουν γίνει ποταμοί για μας, κυλώντας τα νερά τους όσο μακριά μπορούν από σκοτεινά, κρυμμένα και αόρατα θησαυροφυλάκια. Αν και καθένας από αυτούς είναι πλήρης μέχρι υπερχείλησης από το άπειρο μέγεθος και βάθος του δόγματος, εντούτοις δεν είναι παρά απλώς σταγόνες δρόσου σε σύγκριση με την πραγματική αλήθεια. Έχω ακούσει ότι οι θεόπνευστες γραφές αποκαλύπτουν θαυμάσια πράγματα σχετικά με τα περί την υπερβατική φύση. Κι όμως τι είναι αυτά όταν συγκριθούν με την ίδια τη φύση? Διότι ακόμη και αν μπορούσα να κατανοήσω όλα όσα λέγουν οι γραφές, και τότε ακόμα εκείνο το οποίο σημαίνεται είναι περισσότερο. Έτσι συμβαίνει και με τα λόγια που λέγουν οι Άγιες Γραφές για το Θεό, τα οποία ερμηνεύθηκαν σε μας από ανθρώπους εμπνευσμένους από το Άγιο Πνεύμα. Εάν μετρηθούν με τη δική μας αντίληψη, είναι πράγματι υπεράνω κάθε μεγαλείου, κι όμως δεν πλησιάζουν το μεγαλείο της αλήθειας. Τι είναι συγκρινόμενα με την πραγματικότητα? Η Αγία Γραφή δεν υποτιμάται από τον Άγιο ούτε από την Εκκλησία, η οποία διατηρεί και την Αγία Γραφή και μια τέτοια εκτίμηση για αυτήν, με πολύ σεβασμό. Το αντίθετο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μεγάλη από όλα όσα η Αγία Γραφή μπορεί να εκφράσει. Ακόμα, η Αγία Γραφή δηλώνει και πάλι με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς πληρότητας ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Είναι δια της Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Είναι μέσω της ζώσης εν τη Εκκλησία Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα αποκαλύπτεται, βιούται και γνωρίζεται. Η γνώση που η Αγία Γραφή καθιστά δυνατή στην Εκκλησία είναι πραγματική γνώση. Μπορεί να ελεγχθεί, όπως κάθε γνώση, μόνο σε σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της γνώσης, μόνο με ζωντανή επιβεβαίωση δια της επαφής και προσωπικής εμπειρίας. Ένα βιβλίο σχετικά με τα άτομα, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνον όταν ένας είναι σε επαφή με πραγματικά άτομα. Χωρίς τέτοια εμπειρία, κείμενα σχετικά με άτομα πιθανόν να τύχουν εμπιστοσύνης ή μη, να γίνουν πιστευτά ή να τεθούν υπό αμφισβήτηση, αλλά τίποτε περισσότερο. Η γνώση έρχεται αποκλειστικά με τρόπους άμεσης εμπειρίας. Μόνο στο φως τέτοιας εμπειρίας, λόγοι που αφορούν το αντικείμενο μπορούν να ελεγχθούν και να κριθούν. Κάθε βιβλίο που αξιεί ότι πραγματεύεται την πραγματικότητα, ακόμη και την πνευματική ή θεία πραγματικότητα, χρησιμοποιείται κατά δύο τρόπους όσον αφορά τη γνώση. Από τη μία, το κείμενο μπορεί να φωτίσει την πραγματικότητα, μπορεί να εισαγάγει τον άνθρωπο σε αυτήν, να δημιουργήσει την επιθυμία στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν, να κάνει μερικές επαφές της και επεξηγήσεις, να κάνει θεωρίες για αυτή σε σχέση με τις ιδιότητες και δυνατότητές της, τις σχέσεις της με άλλες πραγματικότητες κλπ. Μπορεί να επιτρέπει στους ανθρώπους να την αναγνωρίζουν όταν αυτοί πραγματικά τη συναντούν. Από την άλλη, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να φωτίσει το κείμενο που γράφτηκε για αυτήν. Μπορεί να επιτρέψει ώστε το κείμενο να εκτιμηθεί και να κριθεί ως προς την αλήθεια του, ως προς την αξία του, ως προς την ακρίβειά του, την επάρκειά του και το νόημα των ενιών, εικόνων, λόγων, συμβόλων, λογικών αναπτύξεών του κλπ. Σε κείμενα που απασχολούνται με την πνευματική πραγματικότητα, λόγω της φύσης μιας τέτοιας πραγματικότητας, το ζητούμενο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί άμεσα εντός του ιδίου του κειμένου και δια του ιδίου του κειμένου. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση βιβλίων που ασχολούνται, παραδείγματος χάρη, με καλλιτεχνικά, ποιητικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα, καθώς και κειμένων στα οποία οι συγγραφείς σκοπεύουν να αποκαλύψουν τους εαυτούς τους, τις δικές τους ιδέες και γνώμες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα λόγια του βιβλίου δεν αποτελούν ποτέ αυτό σκοπό. Αναπόφευκτα δείχνουν πιο πέρα από τον εαυτό τους, σαν λόγια προς τις πραγματικότητες. Με το να σταματήσει κανείς το επίπεδο των λόγων, ποτέ δεν έρχεται στη γνώση. Την Αγία Γραφή μπορεί κανείς να την εμπιστευθεί. Αλλά ίσως τα επιχειρήματα για να το κάνει σε αυστηρά ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι πολύ πιο πιστικά από εκείνα τα επιχειρήματα που θα υποστήριζαν ότι το βιβλίο θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα μήνυμα της ίδιας της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να γνωρίζει και η Αγία Γραφή αποφέρει γνώση. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε ζωντανή επαφή και κοινωνία με την πραγματικότητα για την οποία η Αγία Γραφή μιλά και για την οποία μαρτυρά. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο που να έχει τη γνώση της αλήθειας, να γνωρίσει το Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο απέστειλε, η οποία σύμφωνα με τις γραφές είναι η αιώνια ζωή. Αυτή η γνώση είναι δυνατή. Εντός της Εκκλησίας η Αγία Γραφή καθιστά αυτή τη γνώση δυνατή. Διότι όπως ένα κείμενο σχετικά με τα άτομα ή με την αγάπη αποφέρει γνώση μόνο όταν δι' αυτού έλθει κανείς σε επαφή με το πραγματικό άτομο ή έχει εμπειρίες αγάπης, και όπως το ίδιο κείμενο μπορεί να κριθεί επιστημονικά μόνο με βάση τη γνώση της ίδιας της πραγματικότητας, σύμφωνα με τον τρόπο που το αντικείμενο της γνώσης καθιστά εαυτό γνωστό στην πραγματικότητα, έτσι και η Αγία Γραφή έχει σημασία μόνο όταν διαφωτίζει τη θεία πραγματικότητα, όταν την αποκαλύπτει στον άνθρωπο και τον οδηγά σε κοινωνία με αυτήν, και έτσι πάλι η Αγία Γραφή μπορεί να κριθεί και να κριτικαριστεί μόνο σε σχέση με τη γνώση της πραγματικότητας, την οποία αξιεί ότι αποκαλύπτει, και μόνο με αυτόν τον τρόπο αξιεί ότι το κάνει, δηλαδή στη μυστική ζωή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι η Αγία Γραφή μπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί, να την αρνηθεί κανείς ή να τη βεβαιώσει μόνο με βάση την εμπειρία ή την έλλειψη αυτής του Θεού και όλων των εν αυτό εν τη Εκκλησία, για την οποία η Αγία Γραφή είναι ένα ολοκληρωμένο στοιχείο και η οποία αξιεί ότι αποφέρει εμπειρία εκείνων για τα οποία η Αγία Γραφή μιλά. Μετάφραση Χρήστος Δημητριάδης.
1: Πεμπτουσία. το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

0: Σοφία,
1: ο και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

την προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.